κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε ζυχτήρισα βαριά.

0: FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα. Για ξένες καλό

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Αμπτελουράτης Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στα μεταξύ, συναγερμό σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αλλαγική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τη Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής και κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε όλο σχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για τις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 ώρα το πρωί και τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το Σέιχ Σου, τις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας, έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της Τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχανε συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των ρώτων συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει για την μεγάλη, από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε έθνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε ένταξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
2: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στο προάστιο της Μπανκόγκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Oh,

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
17: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κύριος Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμού εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν με 2-1 επί της The Graft Shop. Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Σάντα Μαρία, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποκτησή του από την ομάδα. Ο Ντμήτρο Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Πολωνικής Ζάξα παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευτεί με νέο συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Ο Νίκος Κοσμόπουλος σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στο δέκαθλο στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στις Σέρες. Πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 400 μέτρα, στα 110 μέτρα με εμπόδια στον ακοντισμό, τη δισκοβολία και στα 1500 μέτρα, ενώ ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στο επικοντό.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ,
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 το ημερολόγιο. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννέρης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης, νομίζω, θα σας απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Λοιπόν, για έλατε. Πρώτη ώρα έχουμε θρησκευτικά σήμερα. Είναι σύναξης Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά το εορτολόγιο, που σημαίνει ότι κάποιος Γαβριήλ εκεί έξω γιορτάζει. Αλλά δεν ξέρω ποιος, γιατί οι Γαβριήλιδες έχουν 4 ευκαιρίες το χρόνο να γιορτάσουν. Υπάρχει η κλασική γιορτή των ταξιαρχών τον Νοέμβριο και υπάρχουν και 3 συνάξεις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μία από αυτές είναι σήμερα. Δεύτερη ώρα έχουμε μουσική. Αυτός είναι ο Κομπάι Σεγούντο, μεγάλος κουβανός μουσικός. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Ήταν στη μουσική σκηνή της Κούβας από τη δεκαετία του 30, αιωνόβιος σχεδόν. Επέζησε και της Επανάστασης, επέζησε και της ηλικίας που προχωρούσε, αλλά αυτό συνέχισε να τραγουδάει. Τον ξαναανακάλυψε ο κόσμος χάρη σε εκείνο το άλμπουμ και την ταινία, το Buena Vista Social Club. Τραγούδησε στο Βατικανό για τον Πάπα και εννοείται τραγούδησε 2-3 φορές για τον Φιντελ Κάστρο. Την τελευταία φορά μάλιστα λένε υπάρχει μια σκηνή βιντεοσκοπημένη όπου ενώ τελειώνει το τραγούδι του και τον χειροκροτάνε, ο Φιντελ Κάστρο σηκώνεται και του παίρνει το σφιγμό για να βεβαιωθεί ότι είναι ζωντανός στη μεγάλη του ηλικία. Ψάχνουμε καλά νέα με το σταγονόμετρο. Βρίσκουμε, για παράδειγμα, η Ευρώπη φλέγεται. Είναι ο τρίτος κατά σειρά καύσωνας που την ταλαιπωρεί. Αυτό δεν είναι καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι προς το παρόν εμείς τη γλιτώνουμε. Μας λυπάται ο βοριάς και το βοριαδάκι μας επιτρέπει να επιζούμε. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα ακόμη. Θα την γλιτώσουμε, μετά θα δούμε. Τι άλλες καλές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέτος στα φιλικά του παρουσιάζεται αγνώριστος. Φτού, μην τον ματιάσουμε. Και ότι αρχίζουν οι εκπτώσεις από σήμερα, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα καλή είδηση, αλλά σας τη λέω. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει 3 τουλάχιστον μεγάλα δράματα. Ένα δράμα στον Περσικό κόλπο, ένα δράμα στο περιθώριο του παλιού φαινομένου της πολιτικής βίας εδώ στην Ελλάδα με τις αποκαλύψεις και τις συλλήψεις, και ένα τρίτο στο ΣΥΡΙΖΑ όπου παίζουν το φύγεσί, έλα εσύ. Σάββατο βράδυ, αλλά θα το ξέρετε και θα έχετε ήδη ακούσει τραγούδια του, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της μεγάλης ιταλικής σχολής που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 60 και έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ήταν και στην Ελλάδα star, ιδίως σε μια εποχή που τα ιταλικά τραγούδια ακούγονταν πολύ στην Ελλάδα, χορευόντουσαν πολύ, και επίσης αργότερα τη δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα μετέδιδε τα Σαββατοκύριακα τα σόου της ιταλικής Ράι, το καντσονίσιμα Πεπίνο Ντι Κάπρι, πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμου κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 50, κέρδισε το πρώτο βραβείο και νομίζω το ξανακέρδισε 2-3 φορές ακόμη.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κάντε ανιστάντε.
2: Στα πάρτι της χρυσής νεολαίας της δεκαετίας του 60 αυτό το τραγούδι έσκιζε. Λοιπόν, το πρώτο δράμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που εξελίσσεται στον Περσικό κόλπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία τυπικά δεν έχει διακοπεί, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Ένα πλοίο με σημαία Ινδίας χτυπήθηκε από τους φρούρους της Επανάστασης, επειδή κατά την ιρανική εκδοχή περνούσε εκτός, έξω από τις εγκεκριμένες από το Ιράν διαδρομές εξόδου από τα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Τι γίνεται τώρα? Οι αγορές αρχίζουν να ανησυχούν. Η τιμή του πετρελαίου, που κάποια στιγμή στο Brent είχε πλησίαζε τα $70 το βαρέλι, φλερτάρει τώρα με τα $80 το βαρέλι, η αλλαγή δεν είναι ασήμαντη, και η ανησυχία συνεχίζεται για την επόμενη μέρα, για μια εκεχηρία που υπάρχει και δεν υπάρχει, ή μάλλον τυπικά υπάρχει, ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, και υπάρχει και μια μεγάλη φιλολογία για το που οφείλονται όλα αυτά. Κατά μια εκδοχή που υποστήριζαν οι Times Νέας Υόρκης το Σαββατοκυριακό στο ρεπορτάζ τους, υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση στο Ιράν, υπάρχουν οι σκληροί οι οποίοι αντιδρούν στην εκεχηρία και σε εκείνους που την υπέγραψαν και θεωρούν ότι το Ιράν είναι έτοιμο να κερδίσει τον πόλεμο αν φερθεί λίγο πιο σκληρά. Το δεύτερο δράμα είναι αυτό που έρχεται στο φως σιγά σιγά με τις συλλήψεις, τις αποκαλύψεις. Αυτές οι αποκαλύψεις είναι λίγο χύμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι μια καινούργια υπόθεση, αυτές οι φωνικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορος, φαίνεται ότι εξαρθρώνονται. Η αστυνομία είναι βέβαιη ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Το πιο ενδιαφέρον και το πιο εντυπωσιακό είναι η επιστροφή 16 χρόνια μετά των δολοφονιών στη Μαρφίν, με συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτήν. Το αστυνομικό είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή είναι μια διάσταση του προβλήματος. Η άλλη είναι η ανάγκη να σκεφτούμε τι συμβαίνει εδώ. Την Κυριακή χτες στην Καθημερινή είχε δημοσιευθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αναζητήστε το αν μπορείτε, από την καθηγήτρια τη Λαμπρίνη Ρόρη, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά για την πολιτική βία στην Ελλάδα. Είχαν καταγράψει από το 2008 μέχρι το 2019 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, περίπου 2.500 επεισόδια πολιτικής βίας σε μια δεκαετία. Από αυτά τα 1.925 είχαν ακροαριστερό στίγμα, τα 504 ακροδεξιό. Υπάρχει μια ιστορία, η παλιά ιστορία που έρχεται από τη μεταπολίτευση, η εξάρθρωση στις 17 Νοέμβρη, οι δίκες στις 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ απέσυραν την παλιά γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι με κρίσιμη στιγμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν, μια νέα γενιά πολιτικής βίας, πιο αποκεντρωμένη, λιγότερο συνεκτική ιδεολογικά, πιο κοντά σε έναν αναρχικό μηδενισμό, πιο ευέλικτη ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, τις οργανώσεις και τα μέσα, εμφανίστηκε. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε ύφεση, οπότε τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν, γράφει η Λαμπρίνη Ρόρη, δύο ερωτήματα. Το πρώτο, αν είναι πίσω από τα χτυπήματα αυτά βρίσκονται νέοι ή παλιοί πυρήνες. Αν πρόκειται για νέους, τότε είναι σοβαρό. Αν πρόκειται για παλιότερους, τότε έχουμε μια επανενεργοποίηση δικτύων που δεν διαλύθηκαν αλλά περίμεναν ευνοϊκή συγκυρία. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια από τους ίδιους ή άλλους. Υπάρχει πάντως το ενδεχόμενο η μακρά περίοδος ύφεσης στην πολιτική βία να λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά επίσης μπορεί να έχει συσσωρεύσει μίσος, ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης, επιθυμία επιστροφής από αυτούς τους κύκλους. Το τρίτο δράμα είναι αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και παίζεται ένα διπλό δράμα. Πρώτον, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής της πολιτικής κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, υποτίθεται. Το πραγματικό ερώτημα είναι αυτός που θα εκλεγεί αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν θα βρει έστω και έναν βουλευτή. Ή θα ισχύει το γνωστό παλιό ανέκδοτο, πολλοί αρχηγοί, λίγοι Ινδιάνοι. Μιλούσα ενώ εσείς ακούγατε ένα τραγουδάκι που ήθελα να σας πω κάτι γι' αυτό. Είναι η πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα. Έγινε σαν σήμερα 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα, πολύ νέος, για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε η φωνή του σε έναν δίσκο 78 στροφών. Ημερολόγιο, να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε πολλές πολλές μέρες να τα πούμε. Καλημέρα Νίκο.
3: Γεια σου Παύλο, γεια σου.
2: Σε χάσαμε.
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Όλα καλά.
3: Όλα καλά τώρα.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δράμα του Περσικού κόλπου και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και το ενδεχόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο να συγκρατήσει τις τιμές στην Αντλία.
3: Ναι, είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε άνοδο σχετικά ήπια, δεδομένου ότι έχει ανακοινωθεί και πρακτικά έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, και έχουμε χτυπήματα σε στόχους από πλευρά στο Ιράν. Έχει χτυπήσει Μπαχρέιν, Κουβέιτ, μέχρι η Ιορδανία, έχει φτάσει και Κατάρ και Ομάν. Παρόλα αυτά τα 80 δολάρια δεν τα έχουμε δει. Είμαστε εκεί σε 78.
2: Αλλά είμαστε κοντά, 79 κάτι.
3: Ναι, εκεί στα 78-79. Θα πει όμως κάποιος, γιατί έχουμε ξανά 2 ευρώ την αμόλυβδη και τρέχει πάρα πολύ και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε και άλλους παράγοντες που επενεργούν και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον άλλον πόλεμο. Ο άλλος πόλεμος, Ρωσίας-Ουκρανίας, έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην αγορά του ντίζελ. Η αγορά του ντίζελ είναι ο δεύτερος εξαγωγέας ντίζελ και παραγωγός είναι η Ρωσία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει τις εξαγωγές και εσωτερικά έχει βάλει δελτίο, γιατί τα χτυπήματα των Ουκρανών έχουν χτυπήσει σημαντικά διυλιστήρια της χώρας. Με αποτέλεσμα, μας λείπει, γι' αυτό και δεν είδαμε ποτέ την πλήρη μείωση στις τιμές, ειδικά του ντίζελ.
2: Επηρεάζει, Νίκο, και το γεγονός ότι στον πρώτο πόλεμο του κόλπου έχουν χτυπηθεί και οι εγκαταστάσεις στον κόλπο.
3: Επηρεάζει, αλλά λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για ποιο λόγο? Γιατί όλο το παγκόσμιο σύστημα της αγοράς και εμπορίας πετρελοειδών προσαρμόστηκε. Μάλιστα, οι ποσότητες οι οποίες κατάφεραν να βρεθούν από άλλες εναλλακτικές πηγές είναι πραγματικά τεράστιες. Σε ένα βαθμό μεγάλο η ζήτηση καλύφθηκε, σε σημείο που επηρεάζει πλέον με ρυθμό 2, 3, 4, 5% να ανέβουν οι τιμές. Προφανώς, αν τα πράγματα χειροτερεύσουν και αν πάρουν στο σοβαρά ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο οι αγορές, όλα αυτά θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αλλά για την ώρα βλέπουμε να είμαστε με ήπια άνοδο σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, των πολεμικών επιχειρήσεων, κοντά στο 2, 3, 4% όχι παραπάνω, αυτή είναι η κλιμάκωση. Και βέβαια περιμένουν όλοι οι αγορές να δουν τις εξελίξεις. Προσπαθούν να καταλάβουν εάν επί της ουσίας το στοίχημα που έχει βάλει το Ιράν να αποκτήσει τον έλεγχο του στενού του Ορμούς θα κάμψει τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό του από την αύξηση τιμής της ανάπτωτα ψήμων. Είναι μια μάχη η οποία έχει και ψυχολογικά χαρακτηριστικά πλέον, αλλά έχει και πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει σημαντικότερη επίθεση εδώ και πολλών εβδομάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι Αμερικανοί προφανώς απάντησαν. Άρα είναι εύκολο τα πράγματα να ξεφύγουν, απλώς ακόμα δεν έχουν ξεφύγει σε επίπεδο αγορών. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κατάσταση, γιατί δεν πρόλαβαν. Ενώ οι τιμές οι διεθνείς επέστρεψαν πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαν επιστρέψει εκεί που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην ελληνική αγορά οι τιμές δεν επέστρεψαν ποτέ και δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν.
2: Καθόλου, μάλιστα.
3: Άρα έχουν ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, γιατί πριν μειωθούν, τώρα ξαναυξάνουν. Και αυτό δημιουργεί νέα πίεση στον πληθωρισμό. Η πίεση στον πληθωρισμό μετατρέπεται σε μείωση της αγοραστικής δύναμης και βέβαια συνήθως έρχεται και υπάρχουν πλέον μηχανισμοί αυτόματοι που καλύπτουν αυτού του είδους τις μειώσεις. Για παράδειγμα, η σύνδεση των συντάξεων και των αυξήσεων των συντάξεων με τον πληθωρισμό, που για το 2026 έχει ξανεμιστεί η αύξηση.
2: Ναι.
3: Έχουμε ένα πληθωρισμό κοντά στο 3,5-4% σε μέσα επίπεδα για την ώρα και μάλλον θα πάει παραπάνω και οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί εντάσσονται και μέσα στις εν όψη ΔΕΘ, αλλά και στην προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, υποτίθεται ότι γίνεται, υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κάπως τις τιμές των καυσίμων. Είτε με συμφωνίες κυρίων, είτε με κάποια μέτρα μέχρι τον Αύγουστο ή μετά τον Αύγουστο. Βλέπεις κάτι, βλέπεις να αποδίδει κάτι από αυτά?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έγινε κίνηση στα πλευρά των δηληστηρίων με την απόφασή τους να επιδοτήσουν οι ίδιες μέχρι τα τέλη Αυγούστου τις τιμές στη βενζίνη αλλά και τις τιμές του πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική κίνηση. Θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος και θα το αναλάβουν τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν ξέρει κανείς την ένταση για να καταλάβει αν αυτό αρκεί. Το είναι ότι δεν μας επιστρέφει εκεί που είμαστε 28 Φεβρουαρίου. Φέρνει μία ελάφρυνση, συγκρατεί και απορροφά μέρος των αυξήσεων, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το παρακολουθούν μέρα στη μέρα στο Οικονομικό Επιτελείο, προσπαθώντας να δούνε πόσο βαθιά θα πάει το πρόβλημα τώρα, αν είναι κάτι σποραδικό ή κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγες μέρες, ή αν θα είναι κάτι το οποίο θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως και να χρειαστεί παρέμβαση νωρίτερα. Δηλαδή να υπάρξει ξανά μια διαδικασία ενδεχομένως επιδότησης και κρατικής. Σε πρώτη φάση η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα πάμε με την εθελοντική επιδότηση από πλευράς των διηλιστήριων.
2: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Γεια σου Παύλο, καλημέρα.
2: Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, στα ΤΕΠΗΧ 3, και αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ακόμη και αν είναι μια προσωπική ατομική επιχείρηση, με όρους πάρα πολύ χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, με χαμηλά επιτόκια, με συμβουλευτική καθοδήγηση στα στάδια της αίτησης και με όρους εξαιρετικά ευνοϊκούς. Στο nbg.gr είτε σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, θα μάθετε περισσότερα. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
4: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
11: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
13: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Sky 100,3 ημερολόγιο Δευτέρας. 13 Ιουλίου, σήμερα παραμονή της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Αύριο είναι η επέτειός της. Η Γαλλία καίγεται από το τρίτο κύμα καύσων από το Μάιο και καίγεται από χτες το βράδυ ένα από τα ωραιότερα δάση της, το θρυλικό δάσος του Φοντενεμπλό, μια τρομερή πυρκαγιά. Γενικώς η Δυτική Ευρώπη φέτος έχει ζήσει την κλιματική κρίση με τρόπο που δεν έχει προηγούμενο, όχι μόνο για την ένταση του φαινομένου αλλά και για τη διάρκεια του και για τις συνέπειες του. Η ζωή στη Δυτική Ευρώπη έχει υποστεί προφανώς διαταραχή. Είναι όλα μαζί, είναι και ο Ελνίνιο παρέα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ανάμνηση της ημέρας μουσικής. Σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985, ίσως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της δεκαετίας του 80, η περίφημη Live Aid, διπλή συναυλία ταυτόχρονα στο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο της Φιλαδέλφια. Περίπου 90.000 άνθρωποι στο ένα στάδιο, 80.000 στο άλλο, 1,5 εκατομμύριο στην live μετάδοση από την τηλεόραση, 200 εκατομμύρια τα έσοδα αυτής της συναυλίας που ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση της πείνας στην Αφρική, στην Αιθιοπία. Πάμε στους δρόμους. Δημήτρης Κολιομιχάλης, λες 13 Ιουλίου, ρε παιδί μου, κάποιοι έχουν φύγει, κάπως έχουν αραιώσει οι μετακινήσεις, σχολεία προφανώς δεν υπάρχουν εδώ και καιρό, άρα η κίνηση στην Αττική γίνεται καλύτερη, άρνα που δεν είναι πάντα. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχώρεσέ με, φρούδες ελπίδες. Γιατί εκτός από την κίνηση που δεν είναι όσο καλή περιμέναμε, έχουμε και τροχαία συμβάντα σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου που έχουν καταστήσει δύσκολη τη μετακίνηση. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους φίλους της παρέας μας πως όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, επειδή έχουν γίνει 4 συνολικά τροχαία ατυχήματα. Έγινε το πρώτο, μαζεύτηκαν αυτοκίνητα από πίσω, δεύτερο, μετά τρίτο, τέταρτο. Κατά μήκος της Ελευσίνας και μέχρι να φτάσουν στον Ασπρόπυργο έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, 11 παρα 25. Μπορούν να πάνε μέσω της Αττικής Οδού, βεβαίως, η οποία είναι καλή προς το αεροδρόμιο, αρκεί να φτάσουν μέχρι το ύψος της Φυλής. Γιατί από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και η Αττική Οδός και λόγω τροχαίων ατυχημάτων έχει πολλή κίνηση. Η άλλη εναλλακτική βεβαίως είναι να πάνε μέσα από την λεωφόρο ΝΑΤΟ, τον Ασπρόπυργο κτλ. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα γίνει στην Αττική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα όμως προς την Ελευσίνα, στο τελείωμα του Γέρακα και της Ανθούσας, στο τελείωμα, οπότε από την περιφερειακή Ημιτού προς Δουκίσης Πλακεντίας υπάρχει θέμα. Θέμα υπάρχει και στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα Μεταμόρφωσης και μέχρι τη Λένορμαν, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που έγιναν νωρίτερα, και κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Δεν και πολλά, δεν και λίγα αυτά που έχουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Και είναι 11 παρα 25, επαναλαμβάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σας έλεγα για τα δράματα της ημέρας. Το μεγάλο δράμα είναι στο Περσικό κόλπο. Ένα δράμα φυσικά είναι στην Δυτική Ευρώπη. Χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία ταλαιπωρούνται από τις συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που πια από αυτήν δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τρίτο κύμα καύσωνα και ακόμη είμαστε στις αρχές Ιουλίου. Το δράμα της πολιτικής βίας, αυτών των τρομοκρατικών χτυπημάτων και της αστυνομικής, της επιχειρησιακής αντιμετώπισης τους. Έχουμε ειδήσεις. Και βέβαια έχουμε το πολιτικό δράμα που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση χτες, θα έχουμε συνεδρίαση ξανά την Κυριακή. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσίμα, εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να σας πω την αλήθεια, τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ γιατί καταλαβαίνω ότι σας ζητάω να μιλήσετε για πράγματα που δεν είναι εύκολα, δεν είναι...
2: Ναι, κοιτάξτε, οι βουλευτές δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Οι βουλευτές είμαστε για τα δύσκολα, ειδικά οι βουλευτές της αριστεράς. Αν σκεφτείτε την ιστορική διαδρομή της αριστεράς, νομίζω ότι από εκεί αντλούμε δύναμη και προσπαθούμε να τα αποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις του τώρα. Άρα, με την έννοια αυτή, έχω υποχρέωση να βγαίνω και να μιλάω, να λέω την άποψη του κόμματος και είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο Σωκράτης Φάμελος έχει παραιτηθεί, υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία για την εκλογή ενός τουλάχιστον προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υποθέτω ότι πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν μπορεί έτσι απλά να...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, το καταστατικό λέει εκλογή από τη βάση, δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Το ερώτημα είναι, όποιος και αν εκλεγεί, θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα να είναι πρόεδρος της ή θα είναι πρόεδρος χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα? Γιατί ακούω ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων ανθρώπων που είναι υπατμών.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για κανέναν, ούτε μπορώ να πω στις ακριτομηθείες και στις διαδόσεις και στις πληροφορίες. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση το αξιακό του φορτίο και την συνείδησή του. Εγώ έχω την υποχρέωση, την πολιτική και τη θεσμική. Μου έτυχε να ασκώ καθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, διότι παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποκαθίστανται από τον πρώτον τη τάξη κοινοβουλευτικό που έτυχε να είμαι εγώ. Εγώ θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα που έχω, που μου δίνει δηλαδή ο κανονισμός της Βουλής, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωσή μας απέναντι και στους εαυτούς μας, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής δράσης και κομματικής ζωής, αλλά και στην εντολή που έχει δώσει ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Τώρα, εδώ που είμαστε, εγώ μπορώ να σας μιλήσω με τα λόγου γνώσεως για τα κοινοβουλευτικά. Για τα πολιτικά μπορώ να κάνω ένα, για τα κομματικά μάλλον μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί δεν εμπλέκομαι, με την έννοια ότι δεν είμαι καν μέλος της πολιτικής γραμματείας. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, τα κοινοβουλευτικά, ωραία, περιμένουμε να δούμε πώς θα οριστούν οι εξελίξεις. Προς το παρόν ασκείτε εσείς αυτό το καθήκον του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αντιπαρατεθεί στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα συμπορευτεί ή θα επιδιώξει να συμπορευτεί. Υπήρξε μια καινούργια πολιτική απόφαση που αμφισβητείται, που λέει ότι εμείς θα κατέβουμε απέναντι σε οποιονδήποτε. ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ψωμί. Δηλαδή λοιπόν, θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με όποιους μετέχουν σε αυτό στις επόμενες εκλογές, που θα είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, αντιπαραθετικό, ανταγωνιστικό προς το κόμμα Τσίπρα?
2: Ναι, κοιτάξτε. Η απόφαση της 6ης Ιουνίου, δηλαδή η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία είχα υπερψηφίσει και εγώ, έλεγε ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για να δημιουργήσουμε το προοδευτικό μέτωπο και δεν μπαίνουμε αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε δίπλα. Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκεί, εγώ είχα κάνει την παρατήρηση δημόσια στα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή ότι είναι αυτή η απόφαση πάσχει στο ότι πρέπει να βάλουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογούμε αενάως ότι θα συμπήξουμε, θα φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο ενώ δεν υπάρχει κανείς αποδέκτης. Δεν μπήκε μία τέτοια παράμετρο στην απόφαση, είπε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Ήρθε η απόφαση, ή μάλλον η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είπε ρητά κοφτά κατηγορηματικά: δεν με ενδιαφέρει καμιά συνεργασία με κανένα κόμμα. Και αυτομάτως αυτή η πρόταση έχασε τη δυναμική της, το περιεχόμενό της. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος που ο σύντροφος Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε. Γιατί ακριβώς η γραμμή που υπερασπίσαμε όλοι μαζί πλέον έπαψε να έχει αποδέκτη. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας και τη θέση μας. Εφόσον δεν υπάρχει αποδέκτης για την ευρύτερη συνεργασία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το κόμμα μας. Να πω τώρα εδώ ότι εγώ στην προχθεσινή Κεντρική Επιτροπή πήρα μία πρωτοβουλία και πρότεινα Επειδή υπάρχει ένας διεισμός αυτή τη στιγμή στο κόμμα, υπάρχει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνήλθε μετά από υπογραφές των μελών της, και υπάρχει και η πολιτική γραμματεία, η οποία θα ορίσει μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής ξεχωριστά. Είπα λοιπόν να μην ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το Σάββατο, να διακόψουμε για το επόμενο Σάββατο Κυριακό, έτσι ώστε να συμπέσουμε και με την Κεντρική Επιτροπή που θα προσδιορίσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να μην έχουμε τον τραγέλαφο δύο διαφορετικών κεντρικών επιτροπών, αφού αυτό εξυπηρετεί το κόμμα καλύτερα. Και έγινε δεκτή η πρότασή μου και η πρόταση και η Κεντρική Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας να ορίσει την ανάλογη Κεντρική Επιτροπή, ώστε να συγκλίνουμε επιτέλους τον κοινό τόπο. Δεύτερον, είπαμε ότι εφόσον αυτή η θέση μας απόλεσε εξαντικειμένου πλέον την δυναμική της και το περιεχόμενο τους, πρέπει να την προσαρμόσουμε και να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Αυτό θέλει και εξειδίκευση. Θα εξειδικευτεί, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι μια επιλογή που δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλουμε να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε πώς θα τον κρατήσουμε. Εάν δεν θέλουμε να υπάρχει, θα το βάλουμε το θέμα για όποιος έχει την άποψη αυτή και να το συζητήσουμε συλλογικά και συντροφικά και να καταλήξουμε κάπου.
0: Άρα λέτε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι συνέβη εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Πώς το κρίνετε αυτό? Ενώ πώς κρίνετε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα αυτή?
2: Ο Αλέξης ήταν συνεπής με ό,τι έχει εκφωνήσει μέχρι τώρα. Αφορά τον ίδιο και το κόμμα που κάνει την προσπάθεια που κάνει, θα κριθεί γι' αυτό, για αυτή την μονομερή αντιμετώπιση της ανάγκης της κοινωνίας. Εμείς, κύριε Τσίμα, δεν επινοήσαμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Μεταφέραμε, κάναμε πολιτική πρόταση στην αγωνία του κόσμου. Ο λαϊκός κόσμος με τον οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, και ερχόμαστε και σε επαφή καθημερινά, στο γήπεδο, στην ταβέρνα, στο καφενείο, στις παρέες. Δύο πράγματα μας λέει: ότι δεν πάει άλλο με Μητσοτάκη, τρίτη θητεία, και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση. Αυτό το βρείτε τα στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση, που κατά την άποψή μας είναι και η μόνη αντικειμενική, παρήχει η μόνη αντικειμενική δυνατότητα να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν έγινε αποδεκτό, με ευθύνη και του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς ως χώρος.
0: Αυτό που... Άρα, ζητάω τη γνώμη σας ή τις πρώτες σκέψεις σας. Τι να κάνετε εσείς ως χώρος? Ακούω διάφορες ιδέες, να συναντηθείτε και με τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν διάθεση να πάνε με τον Τσίπρα ή που εν πάση περιπτώσει θα επιμείνουν, να συναντηθείτε και με άλλα σχήματα της αριστεράς, ακόμη και με κάποιους που φύγανε παλιότερα. Εσείς τι λέτε?
2: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχήμα. Από τη στιγμή, αλλά θα πρέπει αυτό να εκτιμηθεί, να μην βάλουμε το κάρο μπροστά από τα λόγου. Να δούμε, υπάρχουν δυνατότητες, τι δυνατότητες υπάρχουν και με βάση τις δυνατότητες, γιατί τώρα αυτό που λέμε είναι μια γενική κατεύθυνση. Από το πώς το λέω, έλεγε ο Παπανδρέου, στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει. Όταν θα έρθουμε λοιπόν ενώπιον με αυτές τις δυνάμεις, θα δούμε υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν συγκλήσεις, σε ποια παιδεία κτλ. Και να επανεκτιμήσουμε τη στάση μας. Δεν είμαι δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.
0: Για σας το ενδεχόμενο τελικά να συστρατευτείτε όλοι με κάποιο τρόπο υπό τον Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει? Γιατί αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι αρνούμε να συνεργαστώ με κόμματα, αλλά όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος.
2: Κοιτάξτε, αυτό μου θυμίζει το βιβλικό «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύνα».
0: Ναι.
2: Εγώ που είμαι από νεαρό παιδί, μικρό παιδί στην αριστερά, δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτούς τους όρους. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει την στρατηγική του στο κομμάτι αυτό, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πεδίο προβληματισμού και συστράτευσης. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την τακτική που θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς οφείλουμε με βάση τα δεδομένα να πορευτούμε. Δεν μπορεί, δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, με το εάν δεν γίνεται πολιτική. Τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά. Από εκεί και μετά, αν μπορέσουμε και πιέσουμε και αλλάξουν κάποια από αυτά τα δεδομένα, η γνώμη μου είναι ως ο πολιτικός οργανισμός να το επανεκτιμήσουμε.
0: Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνουμε την λίγο πιο, να ξύσουμε λίγο την πιο βαθιά συζήτηση, τι φταίει και ένα κόμμα το οποίο ακόμη στις εκλογές του 2023, όπου ιτήθηκε και ιτήθηκε βαρύτερα από ό,τι περίμενε, παρόλα αυτά στις πρώτες εκλογές κατέγραψε ένα ποσοστό 23%, βρίσκεται τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να αμφισβητείται η ύπαρξη του ΚΑΝ?
2: Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής απόφασης. Θα σας πω με πολύ έτσι συναισθηματικό βάρος, αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο επίκεντρο του, στο μάτι του κυκλώνα δηλαδή, σκέφτομαι την ρίση του συντρόφου του αγαπημένου μας Μίμη Δαρδιώτη, ο οποίος έλεγε «το κόμμα πρέπει να το αγαπάς», που σημαίνει να βάζεις το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Αυτό, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Βέβαια, το ερώτημα είναι σε ποιον ακριβώς αναφέρεστε ή σε ποιους αναφέρεστε. Όχι.
2: Αναφέρομαι σε όλους μας, διότι δεν μπορώ να πω, κοιτάξτε, από το 23 και μετά είναι μια περίοδος διαρκών αποχωρήσεων, διασπάσεων, διαφοροποιήσεων, αυτονομήσεων. Άρα δεν είναι μόνο ο Ξανθόπουλος ή ο Τσίμας που έχουν την ευθύνη.
0: Τι να πω, πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει μέσα σας, ενώ στο χώρο σας, η πορεία, ή θα συνεχίσετε να τυραννιέστε?
2: Αυτό είναι θέμα της... κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι με αφορά στα κοινοβουλευτικά θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που μιλάμε δηλαδή με στη Βουλή, θα δω σε λίγο τον ειδικό γραμματέα της Βουλής, θα συνοηθούμε για τα διαδικαστικά. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες, όχι φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες θα έχουμε κλείσει το θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό που μου λέτε το πιο πολιτικό, το βαθιά πολιτικό, αφορά την πολιτική γραμματεία. Θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν οι σύντροφοι. Θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ελπίζω, και εκεί θα δούμε τον οδικό χάρτη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για εκεί, για το στο οποίο δεν έχω και κύρια εμπλοκή.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση, τώρα είναι βέβαια στα όρια του, πώς να πω, του κουτσομπολιού ίσως, αλλά υπήρχε ένα σχήμα τριών συντρόφων σας, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, που προκάλεσαν αυτές τις εξελίξεις και την ανατροπή της απόφασης. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και στο εσωτερικό τους μια διαφωνία. Οι δύο διεκδικούν την προεδρία για λογαριασμό τους και ο τρίτος λέει συλλογική ηγεσία. Εσείς τι λέτε, έχετε άποψη?
2: Βεβαίως. Θα σας πω καταρχάς ότι την ανατροπή της απόφασης δεν την προκάλεσαν οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι ήταν συνεπείς και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή έβαλαν μια απόφαση η οποία δεν έτυχε της επιδοκιμασίας. Είναι συνεπείς στην άποψή τους. Την απόφαση, την ανατροπή την προκάλεσε η κοντόφθαλμη, η έλλειψη προοπτικής που είχε η απόφαση της πλειοψηφίας και η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πει κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα αν μπορούσαμε να κρατήσουμε την απόφαση αυτή για σύμπλευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα, όπου ο Αλέξη Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω ένα επιχείρημα. Δεύτερον, δεν θέλω, επειδή είναι πολύ λεπτή η θέση μου, δεν θέλω να σχολιάσω δημοσιεύματα ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος κτλ. Εγώ περιμένω επισήμως να μου υποβληθεί, να κατατεθούν οι προτάσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα και τότε να είστε σίγουρος θα πάρω θέση και δημόσια και ευθέως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα μου, κύριε Τσίμα. Γεια σας.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χα.

0: σκέφτηκες «Πού θα τα βάλω όλα αυτά?»
1: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά αφιερωμένη σε αυτήν την μεγάλη κυρία του τουρκικού τραγουδιού, τη Σεζέν Αξού, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά τη. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στάρ του τουρκικού πενταγράμμου. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές να τραγουδάει και ελληνικά τραγούδια. Την έχουμε ακούσει σε ντουέτο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Πέρα από αυτό που είναι ως στάρ της τουρκικής σκηνής και φωνή, είναι και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Την είχα συναντήσει κάποτε. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που υποστήριξε αυτού του στυλ, ενώ του κοσμικού τουρκικού σήμαντος, που υποστήριξε τον Ερντογάν στα πρώτα χρόνια ως ελπίδα δημοκρατισμού. Βρέθηκε απέναντί του πολλές φορές στη συνέχεια, υποστήριξε τους διαδηλωτές για το πάρκο Γκεζί και είναι πολύ δραστήρια για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μια τολμηρή γυναίκα αυτή. Για τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα δράματα, αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο, απλώς να σας θυμίσω ότι, να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άρθρο. Το υπέγραφε ο Φίβος Καρζής το Σάββατο στα Νέα, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είναι μια καθυστερημένη εξόφληση αυτού που συνέβη τον Ιούλιο του 2015. Το λέω πολύ γρήγορα, ο ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε τις εκλογές το 2015 και κυβέρνησε, δεν τις κέρδισε ως αριστερό κόμμα, είχε αριστερούς στους κόλπους του, είχε καταγωγή αριστερή σε πολλά στελέχη του, αλλά ήταν ένα αντιμνημονιακό κόμμα, είχε δώσει μια βασική υπόσχεση που ήταν ο πυρήνας της ύπαρξής του, ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουμε από την κρίση χωρίς μνημόνιο και χωρίς λιτότητα. Η διάψευση αυτής της βασικής υπόσχεσης ήταν το τέλος αυτού του κόμματος. Είχε ίσως την ευκαιρία να ξαναβρει μια διαφορετική ταυτότητα όσο κυβερνούσε, ή ακόμη ευκολότερα την πρώτη περίοδο στην αντιπολίτευση. Δεν το έκανε, το πληρώνει.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Σας θυμίζω πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά μηνύματα, αν έχετε μια μικρή επιχείρηση και έχετε ανάγκη από χρηματοδοτική υποστήριξη, να δείτε στην Εθνική Τράπεζα τις δυνατότητες που σας προσφέρει να έχετε πρόσβαση στα χρήματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Μπορείτε να βρείτε κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 ευρώ και έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με απλή διαδικασία και ευνοϊκούς όρους. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
4: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το Eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά την σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενο στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται σε στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ενισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Όλγκιν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κυκλοφοριακό. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες Ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουνς κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Επιδρομή με δεκάδες ντρόουνς στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 13 Ιουλίου, ευτυχώς Δευτέρα και όχι Τρίτη ή Παρασκευή, που είναι η αποφράσιμη ημέρα.
1: Τουλάχιστον με το 13 θα δούμε τι θα βγάλει. Έχουν μερικοί κάποια ζόρια στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
0: Και για άλλη εβδομάδα. Το 13 είναι το τυχερό τους νούμερο. Έτσι. Για πολλούς.
1: Κάποτε ήταν και το 13 στο προπό, πάει και έτσι. Το προπό, πάει και ο ΠΑΠ. Έγινε Όλγουιν και άλλα πολλά. Και άλλα, έτσι είναι. Προχωράει η ζωή.
0: Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τα παράπονά του για τις επιχειρηματικές αλλαγές στην ονομασία.
1: Εγώ πάντως δεν κατάφερα το 13 που το είχε προπό. Έπαιξα ως μαθητής, μετά το σταμάτησα.
0: Γενικώς
1: τα τυχερά παίγνια τα άφησα. Και τώρα να πω κάτι με παρασέρεση. Νομίζω πολύ υπερβολική διαφήμιση βλέπω με τα διάφορα στοιχηματικά λόγω του Μουντιάλ σε τέτοιο βαθμό που εγώ δεν θυμάμαι άσε ποτέ άλλοτε αγορά, και σε Μουντιάλ.
0: Άσε την αγορά να κινείται εσύ τώρα.
1: Η αγορά είναι αυτή.
0: Η αγορά αυτή είναι.
1: Είναι και τρόπο ζωή σου, υπενθυμίζω.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει αγορά,
1: η αγορά με φτάνει στην ακραία υπερβολή της. Εκτός από άλλα έχει και άλλες συνέπειες. Και παρότι ξέρεις, έχει κάτι ψηλά γραμματάκια και λέει κάτι ήχους χαμηλούς που λέει να προσέχετε. Μην τυχόν και χάσετε την περιουσία σας και τα λοιπά διάφορα, έτσι. Εντάξει. Τέτοιο βομβαρδισμά, εδώ μιλάμε για φοβερό μπαράζ, έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω τη είναι σημασία.
0: Η Δημήτρη, είναι η περίοδος, δεν είναι πάντα έτσι.
1: Επειδή δεν το έχω ψάξει το θέμα τι γίνεται στις άλλες χώρες, πάντως εδώ πρέπει να έχουμε καταρρέψει όλα τα ρεκόρ.
0: Δεν έχω εικόνα. Αυτό
1: θα επανέλθουμε. Είναι ωραίο θερινό θέμα αυτό και όχι μόνο θερινό.
0: Υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εξάρτηση ο τζόγος, όπως λένε οι επιστήμονες, και θα πρέπει όποιος παίζει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και αυτοί που παίζουν να μην κοιτάνε άμα κερδίζουν μια φορά στις 10.
0: Εξαρτάται τι παίζει. Άμα για παράδειγμα έχεις παίξει την Ολλανδία ή έχεις παίξει τη Γερμανία, θα έχεις ένα προβληματάκι. Ενώ τώρα αν η επιλογή σου είναι η Αργεντινή, η Ισπανία ή ακόμα καλύτερα η Αγγλία, όσο είναι μέσα στο παιχνίδι, νομίζω ότι έχεις καλές πιθανότητες.
1: Τους βλέπω πάντως τους πολύ ισχυρούς να ζορίζονται, αλλά εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Φτάσαμε πάντως στην τελική ευθεία και του Μουντιάλ. Σε κάθε περίπτωση, πώς από την Δευτέρα και 13 φτάσαμε στο Μουντιάλ και φτάσαμε στην Ισπανία και την Βρετανία.
1: Εντάξει, όλα γίνονται και
0: μόνο
1: εμείς
0: θα μπορούσαμε
1: εντάξει.
0: να τα καταφέρουμε.
1: Με τρόπο και με λογισμό και όχι με φανατισμό. Διότι εδώ βλέπω να κυκλοφορεί πολύ, πολύ φανατισμός γενικώς.
0: Υπάρχει φανατισμός.
1: Πολύ.
0: Δημήτρη.
1: Και βλέπω πολλούς να βιάζονται, ρε παιδί μου, να βγάζουν καταδικαστικά γενικώς για διάφορα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω γιατί να χαιρετήσω έτσι μια προσεκτική διατύπωση που είδα ότι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι εντάξει, εδώ μιλάμε για κατηγορούμενους.
0: Αναφέρεσαι στις συλλήψεις των κατηγορούμενων.
1: Μιλάμε για κατηγορούμενους, ότι έκανε σωστά τη δουλειά της αστυνομία και μετά η δικαιοσύνη πρέπει να αποδείξει.
0: Για την εγκληματική ενέργεια της Μαρφίν.
1: Και
0: για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, η δικαιοσύνη σε μια ευνομούμενη φιλελεύθερη δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση αποδίδεται μέσω των αρμοδίων δικαστηρίων και όχι δια της τηλεοράσεως, δια των
1: σχολείων
0: των πολιτών.
1: Με μέτρο. Εντάξει, εμείς καταγγέλουμε τη βαρβαρότητα, καταγγέλουμε
0: τις πράξεις.
1: Την εγκληματική ενέργεια. Ναι, σωστά. Μα έτσι πρέπει. Διότι
0: και
1: ο κάθε άνθρωπος, και εγώ που τα λέω αυτά, αύριο μπορεί να με πιάσουν τα νεύρα μου στο δρόμο, να χτυπήσω το αυτοκίνητό σου και να γίνω βίος. Δεν το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Άλλοτε να.
1: Επειδή έχει πολύ ζέστη.
0: Δεν είναι το ίδιο. Έτσι,
1: η πράξη
0: δεν
1: μετράει.
0: Είναι,
1: η πράξη.
0: Δεν είναι
1: και κρίνεται μετά η διαδρομή. Για μα γι' αυτό υπάρχουν και τα θέματα διαδρομής.
0: Όχι. Αυτό όπως το είπες, ότι ξαφνικά με βαράει ο ήλιος και γίνομαι βίος κτλ. Είναι σαν να δικαιολογούμε μια εγκληματική προσχεδιασμένη.
1: Όχι. Απλά θυμίζω ότι τα πράγματα αυτά, είπαμε, κρίνονται στο δικαστήριο, γι' αυτό υπάρχουν οι υπερασπιστές, υπάρχουν οι κατήγοροι κτλ. Και ξαναλέω,
0: ναι,
1: εμείς δεν
0: λέω.
1: Έχουμε αμφιβολία ότι δολοφονήθηκαν άνθρωποι με άγριο τρόπο.
0: Ναι, αλλά είναι δικαιολογία ότι εμένα μου τη δίνει μια μέρα η ζέστη και πάω και σκοτώνω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι
1: πολλά από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα γίνονται από.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Συνανθρώπους μας στην Μαρφή, δηλαδή τρεις συνανθρώπους μας και ένα αγέννητο βρέφο.
1: Δεν θέλω να φύγω, αλλά επειδή το είπε σωστά και το είπε ο υπουργός, λέω το εξής. Μα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το email? Εγώ να φύγω να πω στην αρχή, επειδή είμαι λίγο ψάρι στο ζώδιο, το ψηλό έχαψα. Λέω κάποιος έστειλε ένα email. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ τώρα λοιπόν ως δημοσιογράφος, άμα γράψω ότι έχω την έγκυρη πληροφορία ότι μέσα από ένα πρόσφατο, πολύ φρέσκο email μπόρεσαν και κάπως συνδύασαν στοιχεία κτλ., δεν πρέπει να ντρέπομαι που το έγραψα αυτό το πράγμα? Ή δεν πρέπει να πω ότι μου το είπε ο Στούμπος και εδώ αποδεικνύεται ότι είναι αφαιρέγγυος είτε ως λειτουργός είτε ως οτιδήποτε? Δηλαδή όλα μαζί δεν γίνονται, να το πω λαϊκά. Αν λέμε καλημέρα πρέπει να την εννοούμε, είπαμε. Και, το... και έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Αυτό είναι θέμα δημοσιογραφίας. Εγώ δεν άκουσα.
1: Δεν είναι μόνο δημοσιογραφίας. Όπως ξέρεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η δημοσιογραφία μερικές φορές.
0: Μα όλοι
1: δεν νιώθει ευθύνη ο δημοσιογράφος πολλές φορές. Δεν νιώθει ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυτολογοκρίνεται. Αν νομίζει ότι πήρε μια πληροφορία και off και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων μετά να βλέπει.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό. Αλλά όταν θα πει αυτή την πληροφορία και θα τον διαψεύσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να βγει και να πει ότι μου το είπε ο τάδε πολιτικός, μου το είπε ο τάδε επιχειρησιακός, μου το είπε ο τάδε συνάδελφος.
1: Εγώ πάντα συμφωνώ και παραμένω.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά εκτίθενται οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι?
1: Και μειώνεται η όποια αξιοπιστία έχει απομείνει ευρύτερα στη
0: δημοσιογραφία. Μα δεν θα μπορούσε να σταθεί η κατηγορία με ανώνυμο email. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό.
1: Καλά, όπως ξέρεις υπάρχουν κατηγορία, και καταγγελίες για τη φοροδιαφυγή.
0: Άλλο
1: και τα λεπτά, ψάχνονται
0: Καταγγελίες και άλλο κατηγορίες. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρεις τη φοροδιαφυγή, σου θυμίζω την ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη, από τα μπλόκα της Βορείου Ελλάδος.
1: Άλλο
0: που του αποδόθηκαν εκείνο. Επικοινωνιακά κατηγορίες και διαπομπεύθηκε σε όλα τα μέσα και μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένα μήνα μετά. Παραδόθηκε λευκό στην κοινωνία. Εμείς οφείλαμε και είπαμε ότι θα το πούμε με την
1: και το ένα
0: απόδοση
1: και το άλλο, ναι.
0: Της, το ότι ήταν καθαρός, ότι δεν είχε κάποια εμπλοκή σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς που του αποδόθηκαν, και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε όταν ένας άνθρωπος αποκαθίσταται το όνομά του σε έναν άνθρωπο. Okay. Από την άλλη λοιπόν όμως, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ενώ υπήρχαν υπόνοιες, ίσως κατηγορίες κτλ., ψάχτηκε ο άνθρωπος και αποδόθηκε στην κοινωνία λευκός μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ πλέον τα ζητήματα αυτά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, στο αναρμόδιο εισαγγελέα, ανακριτή, δεν ξέρω πώς πάει αυτή η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, εάν αποδοθούν ευθύνες, δηλαδή κατηγορίες, να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.
1: Να πατάμε με τα πόδια κάτω και να προσέχουμε. Τέλος πάντων, να πω κάτι επειδή το ακούσαμε.
0: Επειδή ξεκινήσαμε από αριστερά. Πάμε στο δελτίο.
1: Θα το
0: ρίξω στα
1: καλλιτεχνικά τώρα, γιατί νομίζω σε ενδιαφέρουν και εσένα.
0: Πριν ξεκινήσει, απλώς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι σήμερα η εκπομπή μας θα είναι δύο ώρες. Ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Το κατάφερα γιατί έχεις πολλά να πεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι
0: οπότε,
1: special edition, εντάξει.
0: Οπότε σε περιμένουμε με αγωνία και ανυπομονησία να μάθουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
0: πιστεύω
1: ότι αρκετοί θα στεναχωρήθηκαν επειδή ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έφυγε ένας καλός ηθοποιός, πολυτάλαντος, με πολλούς ρόλους, ο Σαμ Ο'Νιλ, τον οποίο το συμπαθούσα από μικρός γιατί έβλεπα ότι παίζει ωραία. Τώρα θυμάμαι τα μαθήματα πιάνο, μια μεγάλη ταινία, ωραία. Επίσης θυμάμαι ότι έπαιξε στο Jurassic Park, παρότι αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μου πολύ αρέσανε. Απεδείχθη όμως ότι δεν ήταν σαν τους δεινόσαυρους, διότι σχετικά πρόωρα έφυγε, γύρω στα 78 αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι φάνηκε, παρότι πίστεψε ότι είχε αντιμετωπίσει επιτυχώς το θέμα αυτής της παλιαρρώστιας, δεν ξέρω αν έχει σχέση ή ήταν κάτι άλλο ευνίδιο. Πάντως, όπως είπε η οικογένειά του, έφυγε. Παρότι ο ίδιος πριν λίγους μήνες είχε πει ότι είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή
0: πάντως
1: ασθένεια.
0: Το πρόωρο είναι σχετικό, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι εκεί, δηλαδή 77-78.
1: Όχι, οπότε... όχι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι από την προηγμένη ανθρωπότητα και οι στατιστικές γενικά είναι πάνω από τα 82. Πάνω από τα 82 σε αυτές τις χώρες. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν στατιστικές και για τα κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν,
0: αυτό είναι αλήθεια, ναι. Συναρτάται το προσδόκιμο ζωής από την ποιότητα της ζωής, δηλαδή και τη διατροφή και τον τρόπο άσκησης, που συνήθως στις προηγμένες κοινωνίες είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες και ευνοϊκότεροι τρόποι.
1: Και παρότι τον λένε Νεοζηλανδό, επειδή εντάξει από εκεί πήρε την υπηκότητα κτλ., αλλά αν δεν κάνω λάθος, κάποια σχέση είχε με τη Βόρεια Ιρλανδία. Να το ψάξουμε. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έκανε μεγάλη διαδρομή.
0: Ιρλανδέζικο, Ιρλανδέζικο είναι το όνομα.
1: Σωστά,
0: Ιρλανδικό.
1: Σωστά τα λες. Μ' αρέσει.
0: Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, είτε Νεοζηλανδός, είναι σαν να λες ο Παπαδόπουλος που ζει στην Αδελαίδα ότι είναι Αυστραλός και όχι Έλληνας. Είναι ελληνικής καταγωγής, ελληνικών ριζών που θα λέγαμε, αλλά έχει την Αυστραλιανή υπηκότητα, προφανώς.
1: Και ένα άλλο ρόλο που είχε παίξει τώρα που το θυμάμαι από αυτή τη μυθιστορία εκεί των φίλων μας, των Εγγλέζων, των Βρετανών, όπως θέλετε, ήταν το ρόλο του μάγου Μέρλιν, τώρα που το θυμήθηκα, που ναι, έπαιξε ναι, το ρόλο
0: σπουδαίος,
1: υποτίθεται για να ιδρυθεί ο βασιλιάς Αρθούρος και τα λοιπά.
0: Επειδή αναφέρεσαι στους μάγους, θα σε πάω αμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει και μάγους. Έχει και μάγους. Γίνανε μαγικά το Σάββατο.
0: Για πες, εγώ
1: δεν. Μαγικά.
0: Πραγματικά, ενώ παρακολουθώ τα πολιτικά πολύ στενά, παρακολουθώ ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρω την διαδρομή και την πορεία και με ενδιαφέρει και από πλευράς δημοσιογραφικής, αλλά κυρίως από πλευράς κοινωνιολογικής και πολιτικής. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
1: Εγώ θα ξεκινήσω με μερικά τα οποία τα θεωρώ ούτως ή άλλως προβληματικά, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα, είτε στην πολιτική, είτε στην ζωή που είπαμε κτλ. Οι πληροφορίες λένε, άλλωστε είναι και μια δημόσια δήλωση του πιο φρέσκου εκπροσώπου τύπου, του κυρίου Γιαννούλη, η οποία έγινε την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος περίπου, ακριβέστατα, καταδίκασε, κατήγγειλε ότι υπήρξαν εκρηκτικές καταστάσεις στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορους πολύ θερμόαιμους, μάλλον συνεργάτες κεντρικών στελεχών, διότι υπενθυμίζω ότι τότε επιδιώχθηκε μια πρώτη παραθεσμική, ας την πούμε, κίνηση να συνεδριάσει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία. Υπενθυμίζω για όσους μας ακούν, γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μου
0: αυτό
1: θυμίζει
0: πότε
1: παλές καταστάσεις.
0: Αυτό πότε έγινε.
1: Η απόπειρα για πολιτική γραμματεία έγινε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το είχε εξαγγείλει δημοσίως ο κύριος Πολάκης και το είχαν πει καλό, λίγο με πιο χαμηλούς τόνους και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούκα.
0: Επίτρεψε μου ρωτήσει.
1: Μαζευτήκαν έξι από τους υποτιθέμενους 23-24.
0: Η πολιτική γραμματεία είναι παραπάνω από την κεντρική επιτροπή.
1: Το ενδιάμεσο κορυφαίο όργανο ανάμεσα σε δύο κεντρικές επιτροπές.
0: Η κεντρική επιτροπή εκλέγει την πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω
1: λάθος. Σωστά.
0: Και, και για να ληφθεί μία απόφαση της πολιτικής γραμματείας θέλει να έχει 50% συμμετοχή και.
1: Ωραία, άρα δηλαδή από τους 25, τέλος πάντων, πες ότι έφυγε ο πρόεδρος, 24 ήθελε 13. Εκεί προσήλθαν 6, θέλησε 7, λένε άλλοι, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είχαν την απαρτία. Άλλωστε, υπενθυμίζω δημοσίως είχε κάνει και μία πρόσκληση ο κύριος Πολάκης που δεν υλοποιήθηκε να γίνει μία μαζική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία. Για να πιεστεί η κατάσταση
0: της
1: καθεστικής τάξης. Αυτό τέλος πάντων δεν έγινε. Mm-hmm. Και μάλλον στο γραφείο της αναπληρώτριας γραμματείας εκεί δημήθησαν βαριές.
0: Μιλάμε για την κυρία Σαπουνά.
1: Προκλήσεις, ναι, την κυρία Σαπουνά.
0: Η οποία όμως αναπληρώνει ελήψη άλλου γραμματέα.
1: De facto, de facto.
0: Τον γραμματέα του κόμματος.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρα
1: το
0: δηλαδή
1: τώρα
0: έχει την ισχύ του επικεφαλής, ας πούμε. Της.
1: Και γιατί προκλήθηκε αυτή η ένταση, ας την πούμε, είχε και κάποια βάση, διότι είχε στείλει την προηγούμενη μέρα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία ακύρωση της συνεδρίασης του Σαββάτου που επρόκειτο να συνεδριάσει, αλλά μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου. Γιατί θα γινόταν αυτή η συνεδρίαση, ας πούμε, δεν είχε παραιτηθεί, γιατί την είχαν ζητήσει με τις υπογραφές τους, όπως είχαν κάθε καταστατικό δικαίωμα, περίπου 75, ίσως και παραπάνω, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούσαν με βάση το καταστατικό, κάτι που υπερασπίστηκε και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, γνωστός νομικός, γνωστό. Στέλεχος της αριστεράς, παλιά πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπερασπίστηκε τέλος πάντων εκ της θέσεώς του ότι είχαν κάθε δικαίωμα να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Όμως υπάρχει η εξής διαφορά. Και εκεί αρχίζουν τώρα οι πολιτικές συγκρούσεις. Μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου. Η αναπληρώτρια γραμματέας είχε τη δυνατότητα τη θεσμική να πει ότι εμείς πρέπει πρώτα να συνεδριάσουμε ως πολιτική γραμματεία και είχε προσδιορίσει τη Δευτέρα και πράγματι, ασχέτως του ότι έγινε το Σάββατο και θα επανέλθουμε, σήμερα το μεσημέρι αυτή η πρόσκληση ισχύει, επιβεβαιώθηκε και αυτήν, από αυτήν την περίεργη, άτυπη, όπως θέλετε πέστε, Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα σήμερα στις 3 ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για να δρομολογήσει νέες εξελίξεις και για να βρουν μια φόρμουλα αξιοπρεπούς πολιτικής συνθέσεως, είπαν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτότυπη κεντρική επιτροπή που ξεκίνησε το Σάββατο με παρόντες περίπου 140 άτομα, αλλά όχι όλοι οι διαζώσεις, αν και προβλέπεται το κατηστατικό, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Με 140 σημαίνει ότι είχαν την πλειοψηφία σε σχέση με το δυναμικό της κεντρικής επιτροπής. Αν και αυτού τώρα πρέπει να ελεγχθούν πρόσωπα και πράγματα, δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως, πολιτική γραμματεία στις 3, νέα ή συνέχεια της κεντρικής επιτροπής. Για να το κάνω λιανά με ένα τίτλο. Νομίζω ο συμβιβασμός ο πολιτικός ήταν να βεβαιωθεί ο κύριος Πολάκης ότι όταν εντός της εβδομάδος, ίσως την Τετάρτη ή την Πέμπτη το αργότερο, συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι μια άλλη διαδικασία, γιατί μέχρι τώρα, υπενθυμίζω, ως βουλευτής
0: είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμα και τώρα, άκουσα τον κύριο Ξανθόπουλο ότι ακόμα και τώρα δεν μπορεί να βάλει.
1: Όχι, μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η ιδιότητά του, του βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Αναζητείται λοιπόν μια φόρμουλα νομικοθεσμικό-κοινοβουλευτική που να την αποδεχθεί και το Προεδρείο της Βουλής σε συνεννόηση προφανώς με την εναπομείνα σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσει αυτή την δημοκρατική πολιτική δυνατότητα στον κύριο Πολάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα και τις ειδήσεις με τον κύριο Παπαηλιού, τον βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Πάντως, να σου θυμίσω ότι αντίστοιχα ζητήματα θεσμικότητας είχε και υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρεκάνθησαν αυτές οι διαδικασίες και τελικά και υποψήφιος ήταν και κέρδισε τις εκλογές.
1: Μπορούμε να το επεξεργαστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση?
9: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Δεύτερο συνεχόμενο βράδυ τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκτόσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Drove All Night με τον, από τον Roy Orbison.
1: Είσαι προχωρημένος, οφείλω να πω.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ελπίζω να μην οδηγήσει όλες τις νύχτες.
0: Λοιπόν, έχουμε ελπίζω πολλά μηνύματα. Το βασικότερο είναι ότι παραπονιούνται ότι με διακόπτες, να ξέρεις όλη την ώρα.
1: Οπότε, μα είναι προφανές ότι έχω λογοκριτική διάθεση.
0: Καταγράφεται αυτό. Επίσης, θέλω να πω για κάποιον, για κάποια Κροάτια που μας γράφει για τον Σαμ Νίλ, ότι είναι, δεν είναι Ιρλανδός. Κάνει λάθος η ακροάτριά μας. Είναι Ιρλανδός. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αισθάνεται Νέος Ιρλανδός. Η καταγωγή όμως της οικογένειάς του είναι Ιρλανδική. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει τα βιογραφικά του και να το βρει ακριβώς την καταγωγή της οικογένειάς του. Και μάλιστα γεννήθηκε και στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Όμαγκ, όπως λέγεται το μέρος όπου γεννήθηκε. Όμως επιστρέφουμε στα πολιτικά, επιστρέφουμε στο ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παπαϊλίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Τον είχαμε προαναγγείλει πριν λίγο και είναι πολύ ευχάριστο το ότι θα συνομιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου λίγο να μας τα εξηγήσει, γιατί εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι λίγο δύσπεπτα και δύσκολα να τα αντιληφθούμε. Καλημέρα, κύριε Παπαϊλίου.
1: Σας καλημερίζουμε. Καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλές συνεδριάσεις. Γιατί από ό,τι βλέπουμε έχετε πολλές μπροστά σας. Μία το μεσημέρι.
0: Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαϊλίου, δεν είστε από τους βουλευτές που θα παραιτηθούν προκειμένου να πάνε σε ένα άλλο κόμμα, και όπως έχουν κάνει προφανώς κάποιοι συνάδελφοί σας. Θα παραμείνετε να έχετε την διαδρομή, την αυτόνομη πορεία ή, εν πάση περιπτώσει, την αυτόνομη άποψη που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν τα λέω?
2: Θέλω να πω το εξής, και το έχω πει επανειλημμένα και δημόσια και σε φίλους μου ιδιωτικά και στον κόσμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και βέβαια την εκλογική περιφέρεια όπου εκλέγομαι. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Συνεπώς, θα τιμήσω την ψήφο των Αρκάδων και θα συνεχίσω να είμαι μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παλεύουμε μέσω του κόμματος και ευρύτερα για την αλλαγή πλεύσης της χώρας. Θα τιμήσω λοιπόν τη βούληση των Αρκάδων ψηφοφόρων, των Αρκάδων πολιτών, και θα συνεχίσουμε την πορεία με όσες δυνάμεις έχουμε και με τον τρόπο που εμείς κρίνουμε.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει μια δική σας συνέχεια και μια συνέπεια ως εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πώς να το πω, εκρηκτικό τώρα, για να μην ούτε εσείς πιστεύω θέλετε να το κρύψετε, ούτε κανείς, διότι αυτά που ζούμε, πληροφορούμαστε, είναι πρωτόγνωρα και θα έλεγα πολλές φορές δυστυχώς και για εσάς αλλά και για το πολιτικό σύστημα και για ευρύτερα για την περιοχή της αριστεράς, προβληματικά. Αν όχι, πώς να το πω, ηλαροτραγικά. Λέω ένα παράδειγμα. Εσείς παρευρεθήκατε στις συνεδρίες του Σαββάτου.
2: Δεν μ' αρέσει, από τη στιγμή που είμαι βουλευτής ενός κόμματος,
1: ναι,
2: να συμμετέχω σε δραστηριότητες, σε εκδηλώσεις ή να δηλώνω ότι ακολουθώ ένα άλλο κόμμα.
1: Αυτό. Σωστά το είπατε αυτό. Όχι, άλλο σας ρωτάω εγώ.
2: Άλλο
1: σας ρωτάω. Ακούστε με λίγο. Έγινε μια απόπειρα, ας το πούμε ότι υπήρχε το ένα δικαίωμα να αποπειραθεί κάποιος να κάνει μια πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Δεν πέτυχε. Μετά έγινε μια απόπειρα να γίνει μια κεντρική επιτροπή, παρότι η αναπληρώτρια γραμματέας έλεγε ότι μια και παραιτήθηκε ο πρόεδρος να γίνει πρώτα γραμματεία τη Δευτέρα που συνεδριάζει σε λίγες ώρες και μετά να πάμε σε κεντρική επιτροπή. Γιατί αυτό έπρεπε να φτάσει σε τόση ένταση?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι επεδίωξαν να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα βρούμε τρόπο, και νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε με την κεντρική επιτροπή η οποία συνήλθε το Σάββατο. Θα βρούμε λοιπόν τρόπο ούτως ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν και αυτοί που μπορούν, να συνεχίσει την πορεία του και να το πω έτσι, να καλύψει τις επιδιώξεις τις οποίες έχει υπό τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες χωρίς αμφιβολία δεν είναι εύκολες, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει ένα θέμα καταστατικής λειτουργίας. Εγώ θα έλεγα, εσείς πιστεύετε ότι με όλα αυτά που μαθαίνει ένας μέσος πολίτης, ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες, να γίνονται σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που διακυβέρνησε τη χώρα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν και μετά, ενώ από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και τώρα βλέπει περισσότερο συγκρούσεις για ρόλους, να το πω πάρα πολύ κομψά, παρά για ουσιαστικές θεσμικές διαδικασίες.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Νομίζω όμως ότι.
1: Εσείς μου λέτε ότι θα προσπαθήσετε να το συμμαζέψετε τώρα. Αυτό κατάλαβα.
2: Στην τοποθέτησή μου, νομίζω ότι μου σαφείς. Από τη στιγμή που ανήκεις σε ένα κόμμα, προσπαθείς μέσω του κόμματος αυτού, πολύ περισσότερο όταν είσαι αιρετός σε όλα τα επίπεδα, θα προσπαθήσεις μέσω αυτού του κόμματος να μην αυτοεξευτελίζεσαι πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η δική μου θέση. Και νομίζω ότι θα βρεθεί και αρχίζει να βρίσκεται, ας το πούμε έτσι, τρόπος, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας, επαναλαμβάνω, με αυτούς που θέλουν και αυτούς που μπορούν.
1: Ωραία,
2: δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Επίτεψε,
2: από εκεί και πέρα να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διαφόρους τρόπους και διάφορες μεθοδεύσεις να προκαλέσουν εμπόδια στην περαιτέρω πορεία ενός κόμματος που, όπως πολύ σωστά είπατε,
0: έχουμε
2: ιστορία.
0: Μια άμεση εξέλιξη, κύριε Παπαλίου, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Παρατήθηκε
0: μόλις ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου από την κοινοβουλευτική του έδρα, συνάδελφός σας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Οπότε είναι κι άλλο ένα πρόβλημα που προστίθεται στα ήδη πολλά προβλήματα και τα διαδικαστικά που έχετε μπροστά σας. Εγώ να ρωτήσω κάτι.
2: Να πω κάτι όμως.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Οι παρετήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και από τη βουλευτική έδρα είναι απολύτως θεμητές. Εάν και εφόσον αισθάνομαι ότι δεν με καλύπτει αυτό το κόμμα από πλευράς απόψεων και από πλευράς πολιτικής που ακολουθεί, καλό θα ήταν αυτοί οι οποίοι αισθάνονται έτσι, αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο παραμένουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Και αυτό ισχύει, και για όλους τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι θεμητό να έχουν μια διαφορετική άποψη. Καλώς την έχουν. Δεν λέω, αλίμονο. Και μετακινήσεις βουλευτών γίνονται σε όλους τους χρόνους, πολύ περισσότερο τώρα τελευταία. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι βουλευτές ή και άλλα στελέχη τα οποία κατέχουν κομματικές θέσεις να το παίζουν δίπορτο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι απολύτως σωστό και είναι, θα έλεγα, και απολύτως ηθικό. Εάν διαφωνώ, σηκώνομαι και φεύγω.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εγώ βεβαίως θα μπορούσα να πω ότι σε ένα κόμμα υπάρχουν πάντα απόψεις και τάσεις, όπως και προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στο παρελθόν, δηλαδή δύο διαφορετικές απόψεις που συνεπήρχαν σε ένα κόμμα χωρίς να φέρουν.
2: Και νομίζω ότι αυτή τη δημοκρατία την υπηρετήσαμε και την υπηρετούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και μέχρι σ' ακραίου βαθμού, έτσι.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε, σε πολλά συμφωνούμε κιόλας μαζί σας. Κάτι πολιτικό. Θα μπορούσε από τη στιγμή που γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα της πολιτικής, αν θέλετε, αυτονομίας ή πορείας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσατε να δείτε πολιτικά συνεργασίες ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ως κόμμα πια, ως
2: συνεργασίες. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές του 2023. Και στη συνέχεια είχε στην προμετωπίδα τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί ο σκοπός ήταν και εξακολουθεί και είναι και για μας η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βέβαια η άλλη πολιτική πορεία. Ο τόπος χρειάζεται, κατά την άποψή μας, άλλη πολιτική πορεία, χρειάζεται κατάργηση αυτών των πολιτικών που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Συνεπώς, από τη στιγμή που εμείς επιδιώκουμε την κατάργηση αυτών των πολιτικών, μετέχουμε στο δημοκρατικό γίγνεσθε με τις απόψεις μας και η άποψή μας
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Η άποψή μας ότι χρειάζεται συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και ισχύει.
0: Αλλά προφανώς με την αυτονομία του λόγου δεν του είχαμε, κάθε
2: δεν είχαν τίνει δίκο αότα άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι ένα ζήτημα που φυσικά το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Όμως θα έλεγα ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να συμπορευτούν μαζί μας. Και στις εκλογές του 23, όπου τα πράγματα ήταν και διαφορετικά και με την απλή αναλογική θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας υπό προϋποθέσεις, αλλά και τώρα. Γιατί πιστεύω ότι η αλλαγή πολιτικής χρειάζεται περισσότερες δυνάμεις.
0: Υπάρχει και αντίλογο σε αυτό που λέτε.
2: Και την αλλαγή πορείας της χώρας δεν μπορεί να τη φέρει ένα κόμμα μόνο του. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Πάντως υπάρχει ο αντίλογος και κυρίως προέρχεται από τον ίδιο σας τον πολιτικό χώρο, θα έλεγα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε αναλάβει την ευθύνη της απλής αναλογικής ως της αφορμής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και όχι τις πολιτικές που οδήγησαν στο 17%. Και εγώ θα σας επαναλάβω.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε.
0: Λέτε ότι.
2: Όχι, λέτε άλλο πράγμα όμως.
0: Λέω άλλο πράγμα, αλλά βάζετε ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής σας και της συμπόρευσης με άλλα κόμματα, βάλατε, μάλλον όχι βάζετε, βάλατε την απλή αναλογική. Αν η απλή αναλογική είναι...
2: Αυτό έγινε, πέρασε.
0: Πέρασε.
2: Αυτό πέρασε. Αλλά επαναλαμβάνω, η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και είναι η προμετωπίδα της πολιτικής μας.
0: Μάλιστα.
2: Επιμένουμε σε αυτό και από εκεί και πέρα φυσικά και θα επιδιώξουμε και τώρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν και με την άρνηση, να πω έτσι, αρκετών πολιτικών δυνάμεων να συμπορευτούν σε μια πορεία η οποία θα οδηγήσει στην ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία. Εδώ που φτάσατε, κύριε Παπαϊλίου, εσείς σωστά
2: παρακαλώ.
1: Είπατε ότι υπηρετήσατε...
2: Είστε ο κύριος Στουμπός.
1: Ναι,
2: με συγχωρείτε γιατί δεν ακούω καλά. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση τώρα, έτσι όπως έχετε φτάσει, είδαμε τώρα την αποχώρηση του κυρίου Κεδίκογλου που διαλέγει προφανώς έναν άλλο πολιτικό δρόμο και δικαίωμά του και καλά το σχολιάσατε και πριν. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αυτές τις ημέρες?
2: Είπατε.
1: Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών ή παραιτήσεις αυτές τις ημέρες? Γιατί έχετε μπροστά σας μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να εκλέξει τον νέο πρόεδρο.
2: Βεβαίως.
1: Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγηθεί σε μια σοβαρή διέξοδο, ενώ θα υπάρξει μια επιλογή ή της κυρίας Δούρου που φαίνεται ότι είναι υποψηφιότητα ή του κυρίου Πολάκη?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Εσείς τι βλέπετε,
2: δηλαδή,
1: με την εμπειρία σας και με την ψυχραιμία σας?
2: Δεν ξέρω ούτε ποιοι ούτε πόσοι πρόκειται να αποχωρήσουν, αν αποχωρήσουν.
1: Οι πληροφορίες μας, αν δεν το ξέρετε, διαβάζετε πιστεύω και τα έντυπα από εδώ και από εκεί, τα ακούτε, μιλάνε για περίπου 10 βουλευτές. Αν φύγουν 10 βουλευτές, σημαίνει ότι θα μείνετε με περίπου 14, αν θυμάμαι καλά, ή 13, σημαίνει ότι εσείς θα ψηφίσετε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά?
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Άρα εντάξει, οι υποψηφιότητες από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολλές. Ή η κυρία Δούρου θα είναι, ή ο κύριος Πολάκης που το λέει με μεγάλη επίφαση. Η κυρία Δούρου επιφυλάσσεται πιο ενωτικά, θα έλεγα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν το αποκλείει.
2: Εγώ επιφυλάσσομαι να απαντήσω, διότι δεν ξέρω.
1: Θέλετε να δείτε τις εξελίξεις.
2: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα υπάρξει φυσικά εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν σύμφωνα με το καταστατικό την πορεία τους.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν γνωρίζουμε ποιοι πέραν των δύο που έχουν ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο που τον ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους, αν θα υπάρξουν και άλλοι.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι με 15 βουλευτές θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες, εκτός από αυτές τις δύο που έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Τέλος πάντων, εκείνο που περιμένουμε.
2: Σίγουρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά εγώ δεν μπορώ.
1: Όχι, μην το λέτε. Αυτό δεν είναι σωστό για έναν ενεργό βουλευτή και πολιτικό στέλεχος.
0: Εγώ δεν ξέρω καθόλου τα.
1: Okay, εγώ λέω για τα δημοσιεύματα, βλέπω τις συνεντεύξεις.
2: Με την έννοια ότι αντλείτε πληροφορίες από πολλές πηγές.
1: Ωραία. Ελπίζω τουλάχιστον ότι θεσμικά θα μπορέσετε με ψυχραιμία, γιατί ακούσαμε και κάτι για υπερβολές και προκλητικές καταστάσεις.
2: Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται σύνεση.
1: Σωστά. Και εσείς νομίζω ότι την εκπροσωπείτε από όσο σας ακούμε.
2: Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται σύνεση και χρειάζεται σεβασμό στην καταστατική λειτουργία. Και σεβασμό σε αυτούς μας, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, να σας ευχηθούμε. Καλή τύχη στην πορεία από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα.

0: Επιστρέψαμε και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Επίσης, πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει, όπως ήδη γνωρίζετε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η μεγάλη μας συναυλία, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και πολλοί άλλοι. Μπορείτε να αναζητήσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το λέμε, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για ενέργειες που, όπως μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδήσεις και επιστρέφουμε και τη δεύτερη ώρα και πάλι μαζί.
1: Δημήτρη.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές πολλές καλημέρες και πολλές πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Εδώ οι καλεσμένοι μας τα τηλέφωνα χτυπάνε που τους καλέσαμε πριν από λίγο και εμείς με τη σειρά μας για να μιλήσουμε για τα θέματα του τουρισμού. Λοιπόν, θα τους ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά για να καταφέρουμε να τους έχουμε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας από τα του τουρισμού, καθώς σήμερα δημοσιεύει αποκλειστικά όπως πάντα η καθημερινή εφημερίδα Ερμής τα στατιστικά στοιχεία της κίνησης του αεροδρομίου για τις αφίξεις από το εξωτερικό και έχουμε μια αύξηση, όχι πολύ μεγάλη, λίγο πάνω από 2% λένε οι πληροφορίες, αλλά το θέμα πλέον είναι η έρευνα για τα, ζητήματα αυτά που σχετίζονται με την πορεία του τουρισμού, με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Είχαμε επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη πριν από λίγο, θα δούμε αν θα καταφέρουμε να τον έχουμε στην εκπομπή μας σε λίγο. Τέλος πάντων, είχαμε επικοινωνίες με πάρα πολλούς από τους παράγοντες του νησιού μας και της περιφέρειας και ελπίζουμε να έχουν την ευγενή καλοσύνη να μας δώσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει τοπικός πληθυσμός. Λοιπόν, με ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε τον Περιφερειάρχη νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα τα πούμε εμείς σε λίγο. Μ' ακούτε?
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Σας διακόψαμε απότομα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, γιατί είχαμε όλους τους καλεσμένους μας στα τηλέφωνα και μας καλούσαν εκείνη την ώρα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε σήμερα να τα κουμαντάρουμε όλα. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε αν σκεφτούμε ότι ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας κατάφερε το ακατόρθωτο στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Λοιπόν, θα πάμε στα θέματα του τουρισμού μας και θα καλωσορίσουμε έναν από τα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, ο κ. Στάκης Μανφρέδας, ο ξενοδόχος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε το λόγο έτσι να σχολιάσουμε την πραγματικότητα που επικρατεί στο νησί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μανφρέδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Να έχουμε μια εικόνα από την περιοχή, για όλο τον κόσμο, μακάρι. Μια εικόνα από την περιοχή σας και με βάση την προσωπική σας εμπειρία από το δικό σας το ξενοδοχείο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, γιατί είχαμε θέματα με πολέμους, με χιλιάδιο κακά δηλαδή, που προέκυψαν και που δεν είναι ό,τι καλύτερο στο ξεκίνημα της σεζόν.
2: Λοιπόν, εγώ θα δραστηριοποιούμε στο Τσιλιβί, στο Τραγάκι και στην Κυψέλη. Αρχές τη σεζόν και το χειμώνα είχαμε πάει στην έκθεση στο Βερολίνο, όπως σε όλες τις εκθέσεις τις μεγάλες, και εκεί πέρα ήταν όλα ευνοϊκά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλος ο κόσμος έλεγε τι καλή χρονιά θα έχετε φέτος, πόσο καλά θα πάνε, και όλα δείχνουν τέλεια και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι πολύ καλό και δυνατό καλοκαίρι, ό,τι είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στον Κόλφο εκείνο το διάστημα.
1: Ναι. Είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, θυμάμαι, που μου είχατε πει ότι προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία παίρναμε από όλες τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε, που είναι αρκετές εταιρείες, που μιλάγαμε όχι μόνο με τους πράκτορες, αλλά με τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των εταιρείων και όλους τους κοντράκτορ που κάνουν τα συμβόλαια. Ναι. Και όλοι είχαν ένα χαμόγελο και ένα θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και όμως, πραγματικότητα όμως δεν ήταν έτσι, άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Ο Μάης δεν υπήρχε καθόλου, έχει πέσει πάρα πολύ. Οι κρατήσεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να είναι δυνατά, δηλαδή μπορεί να έχει κόσμο το νησί, αλλά δεν φαίνεται, δεν χαλάνε χρήματα.
1: Δεν χαλάνε λεφτά.
2: Δεν χαλάνε
1: είναι
2: λεφτά.
1: Συγκρατημένοι όλοι.
2: Είναι συγκρατημένοι όλοι, γιατί είναι η χρονιά των last minute, της τελευταίας στιγμής κράτησης με προσφορές. Έχουμε αναγκαστεί, και όσοι είχαμε ελεύθερα δωμάτια, ό,τι ελεύθερα δωμάτια είχαμε,
1: τα
2: και καλά δωμάτια.
1: Με μισοτιμής, ναι.
2: Βλέπω όλοι κάνουν προσφορές και ο ένας κάνει προσφορά πάνω στην προσφορά και γίνεται για να μπορέσει να γεμίσουν τα δωμάτια του ο κόσμος.
1: Ναι. Συμφέρει όμως αυτό. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας έτσι με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή λένε από το να είναι κλειστό, καλύτερα να το δώσω και σε χαμηλή τιμή. Αν αυτό συμφέρει στη λογική ότι ναι, με μια χαμηλή τιμή, αλλά πρέπει να καθαριστεί, να πληθούν τα σεντόνια, να φάνε το πρωινό τους, όλα αυτά όταν τα βάλουμε μαζί, συμφέρει το last minute.
2: Δεν γίνεται. Πολλές φορές συμφέρει και δεν συμφέρει. Απλά κάποιος έχει υποχρεώσεις, έχει επιταγές, κάποιοι έχουν επιταγές, έχουν υποχρεώσεις, έχουν πιστεύαν ότι θα δουλέψουν ή πιστεύουμε ότι θα δουλεύουμε και βάζουμε κάποια έξοδα, βάζουμε κάποιες επιταγές, κάποια έξοδα, έτσι ώστε λέμε Ιούλιος είναι, Αύγουστος είναι, θα δουλέψουμε και θα τις βγάλουμε. Ναι. Όταν βλέπει ας πούμε όλους ότι το δωμάτιο του δεν γεμίζουν, οι υποχρεώσεις του δεν βγαίνουν, αναγκαστικά να κάνει τζίρο, να βάλει χρήματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πιστεύω γι' αυτό γίνεται.
1: Ναι.
2: Ότι δεν συμφέρει ότι στο τέλος δεν θα υπάρχουν, θα κλείσει η σεζόν.
1: Ναι, υπάρχουν και έσοδα, το θέμα είναι όχι να δουλεύουμε για να δουλεύουμε.
2: Για να γίνει ένα γύρο. Κάποια στιγμή το ότι αν θα κλείσει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η σεζόν και αν θα μείνουν χρήματα στο ταμείο, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, είναι κεφαλαιώδες αυτό το θέμα όμως, γιατί αν μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές οι επιχειρήσεις δουλεύουν χωρίς να έχουν κέρδη, εντάξει, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα αυτό, έτσι.
2: Γιατί οι φόροι πληρώνονται, οι μεσοδοσίες πληρώνονται. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, στο ξενοδοχείο μου στο Τραγάκι δεν έχω καταφέρει ακόμα να το γεμίσω, ενώ το προσωπικό είναι σαν να ήταν γεμάτο.
1: Πλήρες δηλαδή το προσωπικό σας.
2: Σαν να είναι γεμάτα.
1: Ναι.
2: Ενώ ακόμα δεν έχει γεμίσει.
1: Ναι, και εσείς τα έξοδα όμως τα πληρώνετε όλα κανονικά από τη μισθοδοσία μέχρι οτιδήποτε άλλο.
2: Όλη η μισθοδοσία είναι κανονική, όλο το προσωπικό είναι κανονικό, γιατί δεν μπορώ να κάνω περικοπές, μετά πότε τους βρω.
1: Δεν θα πρόκειται να τους βρείτε πουθενά. Κάνουμε αμάρτια προσωπικό όλοι.
2: Ακριβώς. Το ρεύμα είναι αυτό που πληρώνω και που θα πλήρωνα άμα ήταν γεμάτο.
1: Λίγο παραπάνω. Είναι λίγο τσιμπημένα τα τιμολόγια.
2: Ναι, και είναι και το ίδιο ρεύμα. Όλοι τα έξοδα είναι τα ίδια δηλαδή.
1: Απλά, αλλά ό,τι έχει να κάνει όμως με το πετρέλαιο, ό,τι σχετίζεται με το πετρέλαιο, ξέρουμε ότι έχει πάρει άνοδο.
2: Έχουν αυξηθεί, όλα έχουν αυξηθεί. Δεν το έχουν αυξηθεί. Και φέτος είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η χρονιά των προσφορών, των last minute. Δηλαδή προσπαθούν ο κόσμος να κλείσει last minute. Τώρα, πραγματικά, δεν ξέρω τι φταίει και τι έχει φταίξει. Αν είναι τόσο πολύ έφεξε ο πόλεμος, αν φταίει το Μουντιάλ που δεν θέλουν να... και έχει καλό καιρό στην πατρίδα τους και προτιμούν να κάτσουν γιατί κάνει πολύ ζέστη εκεί και λένε πού να πάμε τώρα να δούμε το ποδόσφαιρο και να πάμε αργότερα. Το τι θα φταίει, αν θα ξεκινήσει να αλλάξει μετά το Μουντιάλ, το τι θα γίνει, θα το δούμε αυτό.
1: Εγώ που σας ακούω σκέφτομαι ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο κάποιος δεν φεύγει ότι είναι ο οικονομικός κατά κύριο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Η κύρια αιτία κατά τη γνώμη μου αυτή είναι. Γιατί αν τον άλλος έχει λεφτά και δεν το σκέφτεται. Θα
2: ναι,
1: πάει
2: σίγουρα,
1: και θα
2: σίγουρα.
1: Βρει τηλεόραση να δει και το Μουντιάλ και ό,τι άλλο θέλει.
2: Εντάξει, εμένα μου έχει τύχει όμως ένας γνωστός μου που έκατσε στην Αγγλία. Γιατί εκεί πέρα πάει στα pub τα δικά του μαζί με τον δικό του τον κόσμο
1: ναι.
2: και το ζει περισσότερο. Που φτιάχνουν εκεί, το ζουν περισσότερο στα δικά τους τα pub, στους δικούς τους χώρους. Ίσως και αυτό, ίσως αυτό είναι κάτι μεμονωμένο.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σας απαντήσω, μπορεί να κάποιοι να το σκέφτονται έτσι, να θέλουν την ηρεμία τους, αλλά ας πούμε προχθές το βράδυ στο Λαγανά πάλι που είχε αγώνες, είχε κατακλειστεί ο κεντρικός δρόμος από πάνω, από τη διασταύρωση του Βοζαΐτη μέχρι κάτω από τη θάλασσα και βλέπανε από γιγαντοοθόνες το ποδόσφαιρο. Δηλαδή συμμετέχουν και στο ξένο μέρος που θα πάνε σε κάτι που τους αρέσει και θέλουν.
2: Ναι, σίγουρα συμμετέχουν. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το οικονομικό είναι το κύριο θέμα, γιατί το θέμα με την κρίση στον κόλπο και με τον πόλεμο εκεί και την άνοδο στην τιμή στα καύσιμα έχει χτυπήσει όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Άσχετα από εμάς είμαστε λίγο παραπάνω από το κανονικό, τσιμπημένες τιμές παντού.
2: Ναι, αυτό ίσως αυτό φταίει, ναι. Πραγματικά. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, πώς θα γίνει. Βέβαια υπάρχει και υπάρχουν πολλές βίλες, πολλά καταλήμματα.
1: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
2: Έχουν αυξηθεί πάρα
1: δηλαδή,
2: πολύ.
1: Λέτε εσείς, ναι, δεν έχω γεμίσει. Και την ίδια κουβέντα την άκουσα και από άλλους συναδέλφους σας, ξενοδόχους. Πώς να γεμίσει όταν κάθε χρόνο εκδίδονται τόσες πολλές οικοδομικές άδειες για βίλες, όταν ο καθένας κάνει το σπίτι του Airbnb ή το ξοχικό του. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη προσφορά που τελικά ναι, πού να πρωτοπάνε οι τουρίστες. Έχουν απεριόριστες επιλογές σε αυτό το νησί.
2: Γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχουν και τιμές σε βίλες που είναι ισότιμες με ένα ξενοδοχείο. Με ένα καλό ξενοδοχείο.
1: Με τη σουίτα του ξενοδοχείου. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι φέτος τις ρίξανε τις τιμές, γιατί όταν είδαν ότι δεν μπορούν να τα δώσουν, κατεβάσαν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκτός αν είναι κάτι υπερπολιτελείας που θα το επιλέξουν
2: αυτό...
1: μόνο οι έχοντες.
2: Μάλιστα. Και αυτό θα γίνει και στη συνέχεια.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει όταν βλέπουμε κάποιος ότι δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να.
1: Ναι, θα ρίξουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Θέλω τη γνώμη σας και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο νησί μας, τουλάχιστον για τις δικές σας περιοχές που έχετε εσείς άποψη εκεί που είναι τα δικά σας τα ξενοδοχεία και πηγαίνουν έρχεστε κάθε μέρα. Δρόμοι, φωτισμός, νερό, πού βρισκόμαστε.
2: Από καθαριότητα βλέπω ότι είμαστε εντάξει, πάμε πολύ καλύτερα από τα άλλα χρόνια, εννοείται.
1: Ναι, γιατί είναι ο πρόεδρος από τα χωριά σας, γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Όσο να είναι την προσέχει την περιοχή του πιο πολύ.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό λέει πάει καλά. Και στο Τραγάκι και στην Κυψέλη δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή αδειάζουν όλοι οι κάδοι.
1: Πέρασα κι εγώ από την περιοχή σας πρόσφατα και την είδα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, ας πούμε, από την πόλη, από το Λαγανά.
2: Ναι, είναι στο Λαγανά.
1: Εμείς εδώ είμαστε σε άθλια κατάσταση.
2: Στο Λαγανά. Εγώ να πω το χειμώνα στο Λαγανά, δεν γνωρίζω. Αλλά ο πλάνος πάει πραγματικά καλά. Πάει, αλλά
1: να πάτε, εμείς κινδυνεύουμε να πάμε στα σπίτια μας, λίγο θα πηγαίνουμε με κράνος.
2: Αλλά αν ακούσεις τον πρόεδρο, θα σου πει ότι έχω παράπονα.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι, ότι το τρέχουν και στο Τραγάκι και ο πρόεδρος και στην Κυψέλη. Πάμε καλά από καθαριότητα. Δηλαδή δεν βλέπω αυτό το χάλι που έβλεπα τα παλιά χρόνια που δεν παίρνανε τα σκουπίδια, ήταν σκουπίδια έξω από τους σκάδους. Όχι, πάει καλά και ανακύκλωση πάει καλά. Επιτέλους παίρνουν την ανακύκλωση που πρώτα τα μαζεύαμε και δεν μπορούσαμε να τα διώξουμε και στο τέλος τα καίγαμε. Περιμέναμε, τα βάζα σε χωράφι για να έρθει ο χειμώνας να τα κάψω. Παλιά αυτά ήταν. Τώρα όλα τα παίρνουν, όλα δεν λειτουργούν κανονικά μέχρι στιγμής. Τώρα οι δρόμοι δυστυχώς δεν
1: είναι
2: αυτό που
1: όλοι οι δρόμοι της Ακίνθου.
2: Έχουν λούμπες όλοι οι δρόμοι.
1: Και θέλουν διαπλάτηση, θέλουν διαδράμιση, θέλουν ασφαλτόστρωση, θέλουν πεζοδρόμια.
2: Εδώ θέλουμε δουλειά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι στους δρόμους. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές λακκούβες συνέχεια. Πρέπει σε πολλά σημεία να πέσει άσφαλτος που δεν έχει πέσει χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα. Η αλήθεια είναι. Με την ασφάλτος, με τους δρόμους.
1: Ναι.
2: Αλλά ευτυχώς που έχουμε την καθαριότητα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η καθαριότητα, γιατί ο κάθε πολίτης θέλει νερό, καθαριότητα και καλούς δρόμους.
1: Τα βασικά δηλαδή στις υποδομές. Τα βασικά
2: και για τους τουρίστες μας και για όλα. Και να υπάρχει και να υπάρχουν και διαγράμμιση, εννοείται. Ναι. Να μπορεί να ξέρουν που πηγαίνουν, να μπερδεύονται.
1: Ναι. Λοιπόν, καλά τα φύγουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει κάποια ώρα να μην τα λέμε μόνο, αλλά να δούμε και κάποια αλλαγή στον τόπο μας. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να σας πω, με τον προηγούμενο δήμαρχο ασφαλτοστρωθήκαν όλοι οι δρόμοι της πόλης. Και μετά, με τον επόμενο δήμαρχο, πέρασε ο ΤΕΤ οπτικές σύνες και τους έκανε όλους βομβαρδισμένους. Δηλαδή, να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, γιατί όλα αυτά τα λεφτά που χαλιούνται ανεξάρτητα είναι από το Ταμείο της Ευρώπης και είναι από το Ταμείο των Ευρωπαίων Πολιτών, δηλαδή, αμυγός των Ελλήνων πολιτών, είναι με το αίμα του Κοσμάκη που δουλεύει και πρέπει να τα σεβόμαστε.
2: Υπάρχει και ένα σημαντικό που διάβασα προχτές με το ναυάγιο. Αν επιτέλους ολοκληρωθεί αυτό και γίνει, εμείς σαν Ζάκηθο επιτέλους είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Σας ζητάνε ενημέρωση για το ναυάγιο οι πελάτες σας?
2: Πολλοί tour operator ζητάνε.
1: Αν είναι επισκέψιμο, αν μπορεί να πάνε.
2: Είναι οι tour operator περισσότερο που μιλάμε, οι πράκτορες και γενικά το μέλλον. Όλοι οι πράκτορες ανησυχούν, όλοι οι tour operator και το μέλλον του ναυαγίου.
1: Θα χάσουν το καράβι. Ανησυχούν πιο πολύ ξένοι από εμάς, είδατε.
2: Υπάρχει μεγάλο άγχος και αγωνία με τους ξένους πράκτορες, γενικά τα γραφεία που...
1: Πάντως είμαστε ακόμα στην αρχή, να ξέρετε, κύριε Μανφρέδα, και το λέω γιατί ούτε η δημοπρασία δεν έχει γίνει ακόμα εξασφαλίστηκε. Ένα κονδύλι για την Αμμουδιά να την επεκτείνουμε. Ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα η δημοπρασία, που σημαίνει δεν έχει αναλάβει ο εργολάβος, που σημαίνει ότι έχουμε δουλειά ακόμα μπροστά μας. Για δε το καράβι που γι' αυτό φοβόμαστε και αυτό ότι θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός χτες, το ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ότι θα γίνουν οι παρεμβάσεις εκεί μέσω του Interreg, του προγράμματος. Το λέω γιατί έχουμε δουλειά ακόμα μπροστά μας πολύ.
2: Έχει δουλειά, ναι, έχει δουλειά. Αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό να γίνει, γιατί η Ζάκηθος είναι όλα αυτά τα χρόνια. Το ναυάγιο είναι η ναυαρχίδα μας, δηλαδή είναι αυτό που διαφημίζει περισσότερο τη Ζάκηθο από ότι τη Ζάκηθο.
1: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι που ήμουν πριν 30 χρόνια, πόσο χρόνια το ναυάγιο.
1: Από το 81 είναι το ναυάγιο, εκεί με τον Πασόκ είναι και αυτό.
2: Το 90 που πήγα στην Αγγλία, ξέρανε το ναυάγιο, δεν ξέρανε τη Ζάκηθο.
1: Ναι.
2: Όχι τύχη.
1: Η εικόνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά λίγοι ξέρουν όσοι δεν έχουν έρθει δεν στη Ζάκυνθο ότι είναι σε αυτό το νησί στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Το ξέρουν σαν μια πολύ όμορφη εικόνα σε κάπου στον πλανήτη.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και το ότι θα πάει πέρα στο Δήμο είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που παλιά είχαμε προσπαθήσει με τον κύριο Κολλήρη όταν ήμουν στην Επιτροπή Τουρισμού με τον Μποζίκη Δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Είχαμε προσπαθήσει αυτό να το κάνουμε, να περάσει στο Δήμο και να γίνει να πάει. Να πληρώνουν όποιος πηγαίνει και το επισκέπτεται κάποιο ποσό, έτσι ώστε να πηγαίνει στο Δήμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα δώσει πάρα πολλά λεφτά στο Δήμο και θα μπορέσουν να γίνουν έργα από το ναυάγιο. Τόσα χρόνια το έχουμε χάσει.
1: Όντως είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να πληρώνουν, αρκεί και εμείς να έχουμε ένα χώρο που να είναι πράγματι αξιοπρεπής.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Δήμος είναι μια μεγάλη επιχείρηση που αν δεν λειτουργήσει, δεν θα βγάλει και χρήματα για να μπορέσει να αποδώσει, να είναι αποδοτικό μετά.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε και για να φτιαχτούν και πράγματα και δρόμοι και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, αν δεν παίρνουμε χρήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία εμείς τα επισημαίνουμε, αλλά για να γίνουν κάποια πράγματα χρειάζεται δουλειά. Δεν αρκεί ούτε εσείς και εγώ να το συζητάμε, ούτε να βγαίνουν ανακοινώσεις. Χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να είναι πίσω να δουλέψουν. Οι κρυφοί, ας πούμε, οι ήρωες αυτής της ιστορίας, που για να γίνουν πράγματα και να ολοκληρωθούν και να φτάσουμε μέχρι το τέλος, χρειάζεται πολύ δουλειά.
2: Ακριβώς, ακριβώς συμφωνώ.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε πάντως εγώ, κύριε Μανφρέδα. Δηλαδή, πολύ ωραία γίνανε οι δηλώσεις, γίνανε τα αυτά, πήραν τα παλαιμάκια, ναι. Αλλά μέχρι να φτάσουμε, ας πούμε, να ενταχθεί στο Interreg, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα λέω, η αποκατάσταση του καραβιού θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Και δεν ξέρω αν έχουμε και την τεχνογνωσία με στη Ζάκηθο να το κάνουμε. Θα χρειαστούμε βοήθεια για να το εντάξουμε στο πρόγραμμα της χρηματοδότησης με μια μελέτη έτοιμη, έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και είναι και έργο πρωτότυπο. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί αυτό πουθενά αλλού. Επισκευάζονται συνήθως τα καράβια για να τα ρίξουν στη θάλασσα.
2: Όχι για
1: αυτό που το θέλουμε εμείς. Λοιπόν, το Πολυτεχνείο μας βοήθησε σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι θα το ξανακάνει με αγάπη και ενδιαφέρον για τη χώρα. Αλλά χρειάζεται πίεση και ανθρώπους να τρέχουν.
2: Όπως το είπατε, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά που λέμε και που λέει όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι άλλοι το λένε, να γίνουν κάποια στιγμή πραγματικότητα.
1: Ναι. Θέλω πριν κλείσουμε κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Γενικά, εσείς που βλέπετε τους πελάτες σας, τους τουρίστες κλπ., που μιλάτε μαζί τους, είναι πολύ στριμωγμένοι με τα οικονομικά τους και στην πατρίδα τους?
2: Γενικά υπάρχει μια, να το πω, αναστάτωση. Δεν είναι όπως πέρυσι ή άλλα χρόνια. Δεν είναι επιφυλακτική, κοιτάνε τις τιμές, κοιτάνε να λιντώνει πως είναι. Δυστυχώς το all inclusive δουλεύει περισσότερο από όλα τα άλλα τα board. Γιατί έχω στα ξενοδοχεία μου, από όλα τα board έχω στα ξενοδοχεία και έχω και all inclusive.
1: Το προτιμάνε το all inclusive, το διαλέγουν.
2: Διατροφή, ναι, το διαλέγουν πάρα πολύ. Ναι. Έχω μια διατροφή, έχω all inclusive, έχω μια διατροφή. Δηλαδή έχω όλα τα board.
1: Έχετε όλες τις επιλογές για κάποιον.
2: Όλες τις επιλογές, όλες τις επιλογές έχω, ναι. Και βλέπω ότι το all inclusive πάει καλά, ενώ τα άλλα μου, οι άλλες επιλογές δεν πάνε καλά.
1: Ναι. Το all inclusive όμως, παρότι είναι πιο ακριβή η τιμή για να κλείσει κάποιος, τον συμφέρει τον επιχειρηματία.
2: Απλά
1: γιατί ξέρουμε ότι τρώνε και πίνουν αδιαλείπτως όλο το 24ωρο.
2: Εγώ μακάρι να μην το έχω καθόλου το all inclusive.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείς να προγραμματίσεις τι θα φάει ο καθένας.
2: Δεν το έχω καθόλου. Δηλαδή και κάποια στιγμή θα θέλω να το σταματήσω. Ναι. Αλλά όμως δεν μπορώ να γεμίσω τα ξενοδοχεία.
1: Ναι, γιατί αυτό έχει ζήτηση.
2: Ναι. Ναι. Δεν μπορούν να γεμίσουν. Δυστυχώς δεν μπορούν να γεμίσουν. Γιατί ο κόσμος θέλει να θέλει inclusive, ξέρει αυτό που θα χαλάσει και αυτό που θα χαλάσει. Και όταν κάνεις τον inclusive και δίνεις και προσφορές, είσαι ακόμα χειρότερα.
1: Έχουμε εικόνα για τους Έλληνες τουρίστες, έτσι πολύ χοντρικά, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου τώρα.
2: Τον Αύγουστο θα ξέρουμε.
1: Θα ξέρουμε. Θα έχουμε δηλαδή Έλληνες.
2: Από 15 Αυγούστου, από 15 Ιουλίου με 15 Αυγούστου, με 20 Αυγούστου. Mm. Αυτή είναι η περίοδος της Έλληνες. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Ναι. Και υπάρχει μια κίνηση, μια. Τιμές, υπάρχει μια αναζήτηση. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ελεύθερο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελεύθερα δωμάτια και ψάχνονται και αυτοί. Τέτοιο και οι Έλληνες ψάχνονται όπως και οι Ευρωπαίοι τουρίστες. Οι πελάτες μας.
1: Χαμηλές προσφορές δηλαδή. Ναι.
2: Το κοιτάνε. Έχουν καταλάβει όλοι τώρα το τι γίνεται.
1: Και το ψάχνουν και στο ίντερνετ από ό,τι ξέρω.
2: Κοιτάνε προσφορές, κοιτάνε που είναι, σε ποιο μέρος είναι, τα ξενοδοχεία που είναι και πώς είναι και να μπορέσουν να κλείσουν το καλύτερο με την καλύτερη τιμή.
1: Ναι. Από τις αρχές εσείς τι άλλο θα ζητάγατε? Από τις αρχές μας εδώ, τις αρχές του τόπου, τι θα θέλατε? Δηλαδή το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό, τι είναι, τι θα ζητάγατε να κάνουν?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μου έρθει.
1: Θα θέλατε περισσότερο νερό, θα θέλατε να είχατε τακτοποιήσει το θέμα με τα λίμματα, θα θέλατε περισσότερη τάξη, ας πούμε.
2: Με το θέμα με τα λίμματα φέτος είπαμε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν κάποιες σωλήνες, πάει πιο καλά. Το τρακάκι και η Κυψέλη δεν ρίχνει τα απογεύματα όπως έρχεται παλιά. Έχουν βάλει βάνερ και το κλείνουν έτσι ώστε παλιά λέγανε ότι φταίει το τρακάκι και η Κυψέλη και χυλίζει ο πλάνος. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αν και υπάρχει μεγάλος όγκος στον πλάνο, το τρακάκι και η Κυψέλη από τις ώρες, από τις 6 μέχρι τις 9 δεν ρίχνει κανένα χωριό το κονοκρίση.
1: Ναι.
2: Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται κάτι και αυτό ακόμα κάτι είναι, έτσι ώστε να βρούμε μια άκρη. Το τι φταίει και το τι δεν φταίει. Γιατί χυλίζει. Θα φτιαχτεί τώρα, φτιάχνει τώρα, βάζουν μεγαλύτερες σωλήνες, έτσι ώστε να
1: παίρνει περισσότερα υγρά, ναι.
2: Να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον bowling και στον πλάνο. Γίνεται, όχι, πιστεύω ο κ. Τουρκάκης κάνει σωστές κινήσεις. Είναι λίγο αυστηρός, αλλά δεν γίνει αυστηρός. Δεν πρόκειται να κάνει δουλειά.
1: Δεν ενοχλεί χρόνια που είναι αυστηρός, να είναι και δίκαιος, εμείς το έχουμε πει.
2: Ακριβώς,
1: και το δίκαιος έχει να κάνει, δηλαδή να πληρώνουν όλοι, όχι να κάποιοι να είναι ξύπνοι και οι υπόλοιποι να είναι βλάκες. Αυτό ενοχλεί.
2: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε, ότι είναι αυστηρός. Κάνει πράγματα που είναι αυστηρές, αλλά τουλάχιστον πρέπει να βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Ότι τη στιγμή που έχει αλλάξει και στη ΔΕΙΑΣ πληρώνει ο κόσμος και μπαίνουν χρήματα γιατί φοβούνται για τις πρακτικές, ότι θα γίνουν δεσμεύσεις και για διάφορα πράγματα, τουλάχιστον να βλέπουμε το αποτέλεσμα.
1: Θα γίνουν δεσμεύσεις και τραπεζικών λογαριασμών και αφημί από ό,τι ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, γίνονται πολλά πράγματα τώρα με την ΔΕΙΑΣ. Και ελπίζω ο κόσμος. Δηλαδή τώρα εισπράττει χρήματα. Πιστεύω ότι εισπράττει χρήματα που παλιά η ΔΕΙΑΣ τα προηγούμενα χρόνια δεν τα εισπράττει.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν δηλαδή. Αλλά δεν έκανε και έργο. Πιστεύω.
1: Ναι, το διεκδικούν τώρα, το κυνηγάνε.
2: Το διεκδικούν, εντάξει. Αυτό αρκεί να γίνεται σωστό έργο και να γίνεται και σωστή διαχείριση των χρημάτων, το που πώς θα φτιαχτούν τα έργα αυτά. Η αποχέτευση βγήκε χρηματοδότηση από ό,τι ξέρουμε και θα φτιαχτεί η αποχέτευση. Είναι σημαντικό η αποχέτευση, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε χρόνο φτιάχνονται καινούργια δωμάτια, καινούργιες άδειες και όλα αυτά κάπου πρέπει να μπουν αυτά.
1: Ναι.
2: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Πρέπει να μπουν σε ένα αποχετευτικό δίκτυο. Απλά πρέπει να βάλουμε και κάπου ένα φρένο, γιατί η Ζάκυνθος έχει χτιστεί από άκρη σ' άκρη. Να μείνει και λίγο πράσινο κάπου, να μην είναι ολοτσιμένο αυτό το νησί.
2: Έχει ξεκινήσει αυτό, ήδη έχει ξεκινήσει νομίζω. Έχει ψηφιστεί το καινούργιο νομοσχέδιο, από ό,τι ξέρω.
1: Να δούμε τι θα γίνει στην πράξη όμως, γιατί εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε το δικό μας θεό.
2: Νομίζω ψηφίστηκε, δεν είμαι και σίγουρος ακόμα αν έχει ψηφιστεί.
1: Μιλάτε για το νομοσχέδιο για τον τουρισμό, αυτό το χωροταξικό.
2: Για το χωροταξικό που. Δεν μπορεί να χτίσουμε στο

0: οι Hilton, όπως είναι μεγάλες εταιρείες, και όταν μπουν οι μεγάλες εταιρείες θα δείτε ότι πλέον δεν θα είναι τοπικό πλέον το όπως είναι μέχρι τώρα.
1: Όχι, αλλά άμα μπουν οι μεγάλοι θα φύγουν από τη μέση οι μικροί και θα γίνουν όλοι γκαρσόνια, κύριε Μανφρέδα. Και νομίζω ότι δεν είναι ζητούμενο αυτό. Ζητούμενο δεν γίνουν να γίνουμε γκαρσόνια. Παραμένουμε και αγρότες και να έχουμε και την ανεξαρτησία μας και να τρώμε και τα ποιοτικά μας προϊόντα. Δεν είναι ανάγκη η Ζάκηθος να πλημμυρίσει με λίμματα και να ψάχνουμε πάλι βιολογικούς επειδή θα έρθουν οι μεγάλες πολυεθνικές εδώ. Γιατί να ξέρετε και στον τρίτο κόσμο, εκεί στα νησιά και κάτω, τα όμορφα, τα τροπικά, όπου πήγαν έτσι μεγάλες εταιρείες. Οι κάτοικοι, οι ντόπιοι και οι ηθαγενείς έχουν γίνει νερό κουβαλητές και κουβαλάνε τις βαλίτσες των επισκεπτών, έτσι.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ απολύτως και εγώ ποτέ δεν θα δίνω το ξενοδοχείο μου σε μια μεγάλη εταιρεία ή να τους αφήσω να μπουν. Συμφωνώ απολύτως και εγώ το φοβάμαι αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας κάποια πράγματα να τα δούμε και να τα οργανώσουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι πρώτα απ' όλα οι Έλληνες, έτσι και όχι διχασμένοι. Και ειδικά στη Ζάκυνθο, αυτό το κομμάτι της ενότητας νομίζω και της σωστής συμπεριφοράς, νομίζω ότι θα πρέπει να το είχαμε δει. Γιατί από το 1980 και μετά έχουμε αλωτριωθεί οι χαρακτήρες πάνω κάτω όλων μας. Πάνω κάτω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μακάρι να πάνε κατευθείαν τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε εμείς για να τα λέμε και να τα κουβεντιάζουμε και να χτυπάμε τα καμπανάκια όπου χρειάζεται. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι να, για όλους μας και θα τα ξαναπούμε.
0: Επίσης, εσάς και στους ακροατές σας, και ό,τι καλύτερο.
1: Έγινε και σε εσάς, κύριε Μανφρέδα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μανφρέδας, ξενοδόχος, έχει διατελέσει και στην Επιτροπή Τουρισμού και Δημοτικό Σύμβουλο και ήταν μαζί μας αυτή τη συζήτηση, έτσι την πολύ αναλυτική για τα θέματα του τουρισμού.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-0.

0: Λοιπόν, για τα θέματα των συνταξιούχων και τα προβλήματά τους μίλησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν πρόσφατα με αφορμή μια θεατρική παράσταση που οργάνωσαν και ήρθε στο νησί μας. Στην συνέχεια όμως είχαν την ευκαιρία να δώσουν πληροφορίες για διάφορα ζητήματα με τα οποία ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι, όπως είναι το θέμα της υγείας για παράδειγμα. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αλιάζης, μας ενημέρωσε σχετικά.
1: Ακόμα πιο μαζικό το σωματείο μας. Έχουμε κάνει πολλές άλλες δραστηριότητες, εκτός από αυτά που αναφέραμε τις κινητοποιήσεις. Έχουμε αναφερθεί σε ζητήματα τοπικής φύσεως. Έχουμε αναφερθεί στο κύριο πρόβλημα που βασανίζει τη Ζάκυνθο, που είναι το ζήτημα της υγείας, του νοσοκομείου, των αγροτικών ιατρείων, τα κέντρα υγείας, τα οποία έχουν πάψει πλέον να δουλεύουν σαν κέντρα υγείας και με υποστελεχωμένα. Στα αγροτικά ιατρία δεν φαίνεται κανένας γιατρός μία-δύο φορές την εβδομάδα και κύριος και μόνο για συνταγογράφηση, γιατί παράλληλα κάνουν και βάρδιες στο νοσοκομείο για να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν, που θα έπρεπε να είναι 64, αν θυμάμαι καλά, και δουλεύουν με 24 γιατρούς. Η ομάδα των ηλικιωμένων, των συνταξιούχων, είναι η πιο ευάλωτη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο με κάθε τρόπο να παλέψει, έτσι ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο, να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας και να στελεχωθούν και τα αγροτικά ιατρία. Με βάση τις δικές τους διατάξεις έπρεπε να είναι στελεχωμένα και σύμφωνα με την πληθυσμιακή ομάδα της κάθε περιοχής. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, μεγάλες κουβέντες ακούμε. Διάφορα πράγματα έρχονται που ποτέ δεν φτάνουν. Εν διάρκεια περιπτώσει, και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο δράσης του σωματείου μας, να μπορέσουμε να δώσουμε ή να σταματήσουμε τον κατήφορο που μας τσακίζει τη ζωή. Είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους συνάδελφους συνταξιούχους να έρθουν κοντά μας και να πλαισιώσουν το σωματείο. Και το τελευταίο, και να το κλείσουμε, μην ξεχάσουμε ότι ασχολούμαστε και με τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει και άλλες παραστάσεις για τα εγγόνια, έχουμε κάνει παραστάσεις στο Σαρακινάδο, στον Αυριακό, με διάφορους άλλους διάσους, και τώρα με αυτό το έργο το οποίο είναι εμβληματικό. Πραγματικά είναι εμβληματικό, έχει παιχτεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και θα συνεχίσει να παίζεται. Σας περιμένουμε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν μεταξύ άλλων από το Σωματείο των Συνταξιούχων του νησιού μας. Εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στις τοπικές εφημερίδες, να δούμε τι γράφει ο Ερμής που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, και το πρωτοσέλιδο του γράφει «Ο Ελγά στις καμένες καλλιέργειες του Αγαλά». Γεωπόνος διενεργεί ελέγχους και αναμένεται και άλλη αυτοψία που θα γίνει το επόμενο διάστημα πριν δοθούν τελικά αυτές οι καημένες αποζημιώσεις. Ο Πρωθυπουργός για το Ναυάγιο, αποκατάσταση της ακτής με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταφορά της διαχείρισης στο Δήμο. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος για το θέμα της αποκατάστασης του καραβιού είπε ότι θα διατεθούν πιστώσεις από το πρόγραμμα Interreg και τώρα θα δημοπρατηθεί το θέμα της αποκατάστασης της παραλίας. Λοιπόν, ο Ερμής στην πρώτη σελίδα επισημαίνει ανωδική αύξηση των αφίξεων στον αεροδρόμιο και για το μήνα Ιούνιο της τάξης του 2% στις διεθνείς πτήσεις. Ώρα για μια σοβαρή εργασία για την κατακεφαλή δαπάνη των επισκεπτών, κερδισμένα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μειωμένη η εστίαση. Στον Ερμή διαβάζουμε συλλήψεις από την αστυνομία στο Λαγανά και απαγχωνισμένος βρέθηκε συμπολίτης μας στην πόλη μέσα στο σπίτι του. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο γράφει ο Ερμής σήμερα για τα θέματα της σύνδρευσης και της αποχέτευσης με συνέντευξη του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κ. Τουρκάκη. Πονοκέφαλος για τη ΔΕΙΑΣ, η αύξηση του τουρισμού, γιατί αυξάνονται οι ανάγκες και οι αντοχές πλέον της ΔΕΙΑΣ και όλων μας θα δοκιμαστούν αυτό το καλοκαίρι για τις υποδομές μας. Τα χωριά έχουν πολλές βίλες και δεν είναι όπως τα γνωρίζαμε παλιά, επισημαίνει ο κ. Τουρκάκης, σημειώνοντας ότι παλιά είχαμε 30 σπίτια στα χωριά και τώρα έχουμε 150 βίλες, με άλλες ανάγκες προφανώς. Σε εφαρμογή 24ωρη παροχή νερού στην Αγία Τριάδα και την επόμενη χρονιά σε ένα μεγάλο τμήμα της πόλης, αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, και ακόμα για το βιολογικό λέει ότι με την αναβάθμιση θα αλλάξουν τα παλιά μηχανήματα που έχουν μειωμένη απόδοση και θα μπουν τα καινούργια. Ο πρώην αντιδήμαρχος Νικήτας Πίνος μιλά για το Δήμο της Ζακύνθου και επισημαίνει: είχαμε αφήσει εγκεκριμένες μελέτες από το πρόγραμμα Τρίτσης ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα σήμερα όλες τις εξελίξεις με το θέμα της πτώσης, της αναγκαστικής προσγείωσης μάλλον του μαχητικού. Αποσπόμενη δεξαμενή καυσίμων είχε το F-16, το οποίο τελικά παραμένει στη Ζάκυνθο. Είναι στο νησί μας, βρίσκεται στο χώρο του αεροδρομίου, εξετάζεται από κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας και θα δούμε πότε θα γίνει η μεταφορά του και αν θα φύγει ολόκληρο ή θα αποσυναρμολογηθεί πρώτα. Λοιπόν, ο πιλότος από την Ξάνθη που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το F-16 είναι ο Γιώργος Χατζόπουλος, για τον οποίο υπάρχει έτσι εκτενής αναφορά στην πατρίδα του, στο xanthinea.gr, στην ιστοσελίδα εκεί της περιοχής του, και αναφέρει ότι ο πιλότος κατάγεται από την ποταμιά Ξάνθης και είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να προσγειώσει υπό έκτακτες και δυσμενέστατες συνθήκες το F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από σοβαρή τεχνική βλάβη, διαρροή καυσίμων και πυρκαγιά που ξέσπασε. Και όποιος δεν τα πιστεύει όλα αυτά μπορεί να δει τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που φαίνεται την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο από πίσω να υπάρχει φωτιά. Και παραπίσω το αλεξίπτωτο. Όχι του πιλότου, ήταν το αλεξίπτωτο του αεροπλάνου τελικά αυτό. Γιατί στην αρχή νόμιζαμε ότι είχε φύγει με αλεξίπτωτο ο πιλότος. Τελικά αυτό ήταν το αλεξίπτωτο του αεροπλάνου. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο υπτάμενος είναι διοικητής της ιστορικής 335 μοίρας με την επωνυμία Τίγρης και επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα αλλά να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση διασώζοντας τόσο τον εαυτό του όσο και το αεροσκάφος που είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στη διάρκεια εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πτήσης δηλαδή, όταν το F-16 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε στην άσκηση όταν του εκδηλώθηκε η βλάβη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ό,τι τέλος πάντων υπάρχει και είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί όλοι μας τις μαζεύαμε με το σταγονόμετρο, γιατί κανένας δεν ήθελε να πει τίποτα, ό,τι βλέπαν τα ματάκια μας και ό,τι ανακοίνωνε η υπηρεσία του στρατού. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι ο πιλότος έλαβε εντολή να ρίξει τα καύσιμα μέσα στην αποσπόμενη δεξαμενή, όπως ήταν. Δεν πέσαν καύσιμα, εννοείται, μέσα στη θάλασσα, ούτε σε κατοικημένη περιοχή. Και κατευθύνθηκε στο πιο κοντινό αεροδρόμιο, που ήταν το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μάλιστα, το πρόβλημα που είχε το αεροπλάνο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε στη διάθεσή του τα 3-4 λεπτά που χρειαζόταν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Αράξου. Επίσης, οι τροχοί δεν κατέβηκαν. Στο αεροδρόμιο, να αναφέρουμε ότι έτρεξε η πυροσβεστική με το κλιμάκιο που υπάρχει στο χώρο του αεροδρομίου και έριξε αφρό στον διάδρομο προσγείωσης και στην ουσία σύρθηκε με την κοιλιά το αεροπλάνο. Είναι γνωστό ότι μετά ξέσπασε φωτιά, η πυροσβεστική κατάφερε και την έσβησε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι επισκευάσιμο το αεροπλάνο και βέβαια πρόκειται για τα μαχητικά αεροσκάφη τα οποία έχουν αγοραστεί πανάκριβα, κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια, έχουν πληρωθεί με το αίμα του ελληνικού λαού και δεν μπορεί παρά να αξίζουν ιδιαίτερες τιμές και πρέπει να αποδοθούν από όλους τους Έλληνες στον πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας. Οι Έλληνες τους αποδίδουν αυτές τις τιμές ψυχήτε και σώματι και από τη συνείδησή τους. Εκείνο που περιμένουμε εμείς είναι να δούμε και τις αρχές του τόπου και τις αρχές της Ελλάδος να αποδίδουν ανάλογες τιμές, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πολιτικός θα λειτουργούσε έτσι. Οι περισσότεροι κοιτάνε να σώσουν το τομάρι τους και να γεμίσουν την τσέπη τους, δυστυχώς, στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, τιμάμε τις ένοπλες δυνάμεις, τιμάμε τους Έλληνες αξιωματικούς στο στρατό, στην αεροπορία, στο ναυτικό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε και υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και τα ευχάριστα στη δουλειά μας. Δεν είναι μόνο τα δυσάρεστα για τα οποία σας ενημερώνουμε. Αν και σήμερα είπαμε αρκετά ευχάριστα. Είχαμε αύξηση στον τουρισμό. Έχουμε αυτή την τιμή που θα πρέπει να δοθεί στον Έλληνα πιλότο που προσγείωσε το F-16 στο αεροδρόμιο μας. Τώρα πάμε να δούμε μια δωρεά που έγινε σε ένα ωραίο μηχάνημα και χρήσιμο μηχάνημα για όσους έχουν προβλήματα με την καρδιά τους. Ένας απεινιδωτής δωρίστηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία από το Ορταριανό Όμιλο. Ήταν εκεί η συνάδελφος η Όλγα Γκούσκου, θα μας πει περισσότερα, γιατί εγώ δεν ήμουν και δεν γνώριζα. Όλγα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι έχεις να μας πεις σήμερα?
2: Σήμερα ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Είδαμε μια πράξη ανθρωπιάς που έγινε από το Σύλλογο των Ρωτεαριανών Ζακύνθου, όπου έκανε μια πολύ σημαντική δωρεά στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ένα κλίμα συγκίνησης, γιατί ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Η υπηρεσία ευχαρίστησε θερμά όπου τη σκέφτηκαν μέσα σε τόσα προβλήματα, μέσα σε τόσες ελλείψεις που υπάρχουν. Θυμήθηκαν την πυροσβεστική. Εννοείται, έγινε αναφορά ότι.
1: Και είναι για το προσωπικό, για τους πυροσβέστες αυτό.
2: Ακριβώς, και για όποιον το χρειαστεί. Εστιάσανε στο κομμάτι ότι υπάρχουν και άλλες ελλείψεις, ότι θέλει και ο Σύλλογος να δώσει και αλλού και στα σχολεία να δώσει. Μακάρι να είχε να δώσει και θέλει να δώσει.
1: Ναι.
2: Και επέλεξε σε αυτή τη φάση την πυροσβεστική υπηρεσία για αυτή τη δωρεά. Όπως μας είπε και ο κύριος Αλεξόπουλος, αναμένουν ότι και άλλες δωρεές στο επόμενο χρονικό διάστημα προς την υπηρεσία. Τώρα από εδώ και πέρα αναμένουμε να δούμε και άλλα στοιχεία.
1: Ήσουν εκεί στην τελετή παράδοση.
2: Ναι.
1: Ξέρουμε ποιοι, πώς, τι, έτσι, ποιοι ήρθαν, έχουμε εικόνα.
2: Ήρθε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όπου.
1: Α, όχι, ο Ρωταριανός Όμιλος.
2: Όπου έκανε τη δωρεά προς τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου,
1: στον κύριο Αλεξόπουλο.
2: Και προς όλο το σώμα, όπου ήταν εκεί πέρα. Έδωσαν όλοι οι πυροσβέστες το παρόν για κάτι τέτοιο. Κάτι πολύ θετικό για την υπηρεσία τους, κάτι που θα τους βοηθήσει. Μια πράξη ανθρωπιάς, όπως ξαναείπα, το ξανατονίζω, γιατί στις μέρες μας λίγο
1: κουράζει. Η ανθρωπιά μας λείπει, ναι. Είμαστε όλοι παραδόπιστοι.
2: Και μέσα σε τόση ελλείψη, όπως τονίστηκαν, έγινε προς την πυροσβεστική. Αναμένουμε να δούμε και άλλες τέτοιες πράξεις, όχι μόνο στην πυροσβεστική,
1: ναι,
2: και σε άλλα σώματα και γενικότερα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε όλοι για
2: τη λέξη
1: παραδόπιστη. Δεν την είπα τυχαία εγώ. Είναι από τους παράδες. Λοιπόν, να μην πιστεύουμε μόνο στον παρά, να πιστεύουμε και σε άλλες αξίες. Και όταν τις τελευταίες μέρες ζήσαμε τέτοια περιστατικά ανθρωπιάς από όλες τις πλευρές, λοιπόν, ας πάρουμε και εμείς μερικά μαθήματα και ας μην έχουμε το μυαλό μας μόνο τι θα βάλουμε στη τσέπη μας από τον τουρισμό. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς κάπου εδώ. Έχουμε και άλλα ρεπορτάζ που θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες δηλαδή, γιατί έχουμε καταγγελίες για διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε από κοντά, θα τα καταγράψουμε, θα τα φωτογραφίσουμε και θα έχετε την ευκαιρία να τα διαβάσετε εσείς αύριο στην εφημερίδα Ερμής. Λοιπόν, προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, πολλές ευχές για καλή εβδομάδα και στο επανειδήν. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

απόψε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξαναδοθώ.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο ιατρής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Αίδα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Για πάμε σιγά σιγά. Για πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Πέτας. Μαζί θα πάμε από τώρα έως και τις 3.30 περίπου να σχολιάσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε να βγούμε στο ξέφωτο, να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης, να διανθίσουμε αυτό το διωράκι, πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές, με παρασκήνια, με προσκήνια, με ειδησούλες αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας blender. Σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι. Δεκατρείς του μηνός, Δευτέρα σήμερα. Πάει και ο Ιούλιος. Μας αποχαιρετάει ο Ιούλιος, ναι. Μετά από το δεύτερο, όταν περάσει και το πρώτο δεκαπενθήμερο, μετά τι να περιμένουμε? Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα άλλο, διότι καταλαβαίνετε πως εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό. Μετά τι έχουμε ουσιαστικά? Μετά έχουμε το Αγίου 24 του Αυγούστου, και μετά τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Τίποτα άλλο, έτσι. Μετά γεια σας, πάει το καλοκαιράκι, φεύγει, και μετά αρχίζουν πάλι τα δύσκολα με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Λοιπόν, έχουμε κάποια θεματάκια εδώ με το ίντερνετ. Θα προσπαθήσουμε βέβαια εδώ να τα λύσουμε. Θεματάκια που έχουν να κάνουν με την ταχύτητα του ίντερνετ. Δεν ξέρω αν το κι εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό στους υπολογιστές σας, στα κινητά τηλέφωνα, ότι κάτι πλέον δεν πάει καλά με το διαδίκτυο. Υπάρχει πολλοί κόσμος στο νησί, είναι φορτωμένες σε όλες οι γραμμές. Και είναι μια πραγματικότητα, διότι το καλοκαίρι αυτά έχει. Με φυτίλια, με βυζαντινά κάτι. Σαν το Σαμούλη στο Κούγκι. Θα τεινάξω το καπάκι. Χαμηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο. Και αν έχεις υψηλές ταχύτητες, κόβεται μετά το ίντερνετ. Έχεις χαμηλή ταχύτητα, σέρνεται το διαδίκτυο. Έχεις υψηλή ταχύτητα, κόβεται το διαδίκτυο. Με του κουζούκιου το σκάφος. Δεν θα σας πω για δεδομένα και τέτοια πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ένα νησί που πλέον δεν είναι στους 50.000 κατοίκους, εδώ έχουμε περάσει 100.000 πλέον, και όλοι προσπαθούν να βρουν ίντερνετ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.

Έτσι να ακούσουμε λίγο Τζιμάκο Πανούση. Μας λείπει ο Τζίμις, αλλά τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας λείπει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Όλα αυτά που σχετίζονται φυσικά με τα ποδόσφαιρά μας, με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκυνθος, μεταγραφές, να δούμε τι γίνεται με το μετοχικό κεφάλαιο, να δούμε τι γίνεται με το με το γήπεδο. Ναι, τι θα τα αφήσουμε έτσι, πιστεύετε, το θέμα του γηπέδου. Θα την πάρουμε την πόλη.

0: Να δούμε, θα την πάρουμε την πόλη, παιδιά. Και το κυριότερο είναι τι θα κάνουμε με το γήπεδο. Θα είναι στην ώρα του, πιστεύετε εσείς, το δημοτικό στάδιο έτοιμο, έτσι ώστε να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχτεί την ομάδα μας στην Β' Εθνική Κατηγορία, ή θα έχουμε διάφορες ιστορίες για αγρίους που λέμε εδώ, διότι ο μοίρας έχει σήμερα 13 και από ό,τι έτσι δείχνουν τα πράγματα δεν διαβλέπω κάτι στον ορίζοντα. Εκτός κι αν γίνεται
1: σαν σύννεφο από το καιρό.
0: Και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμη, έτσι. Λέτε να υπάρχουν συνεργεία στο Δήμο μέσα, εκεί στο γήπεδο, να δουλεύουν. Κάπως δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Μπορούμε να ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα Matrix.

0: αρχίσω.
1: Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.
0: Από το καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, θα έρθω ξανά.
1: Το αφιερώνω σε όλους εσάς.

Πάμε γερά, πάμε δυνατά, πάμε να σχολιάσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν, πράγματα δικά μας εδώ στο El Clásico. Ζακυνθάρα, γίνεται χαμός με τις μεταγραφές και όχι μόνο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για το μετοχολόγιο, για το μετοχικό κεφάλαιο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε διότι έρχεται η πρώτη της ομάδας την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Έχουμε την πρώτη της ομάδας. Έχουμε ανεπίσημη πρώτη βέβαια, όπου οι ποδοσφαιριστές θα μαζευτούν και θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Να πούμε βέβαια για την ομάδα μας ότι οι παίκτες από σήμερα θα αρχίσουν να έρχονται στο νησί, διότι πρέπει να περάσουν αιματολογικές εξετάσεις, πρέπει να κάνουν αύριο εργομετρικές εξετάσεις και μεθαύριο, έτσι ώστε την Πέμπτη να είναι όλα έτοιμα. Θα πάμε και σε επίπεδο μεταγραφών να σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Βέβαια μπορείτε να το διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Αρμής, μπορείτε να το διαβάσετε στο Ιόνε Sports. Έχω κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα, το υποδιαμόρφωση ρόστερ. Θα μιλήσουμε και για αθλητικό ομιλό Λεβάντε, να δούμε τι γίνεται εκεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια τρίτη εθνική κατηγορία η οποία ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί, για να δούμε πώς και με τι τρόπο θα γίνει αυτό το νέο πρωτάθλημα, το φορμάτο δηλαδή της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, για παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε σπουδαία παιχνίδια. Είμαστε στην ημιτελική φάση.

Πολλά πράγματα είναι εξελίξη. Θα πάμε στην Ζακυνθάρα, παιδιά, διότι εδώ θα μείνουμε πολλή ώρα. Για την ομάδα Ζακένθου έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για να καταλάβετε τι εννοώ, έχουμε να πούμε μεταγραφές, έχουμε να πούμε διοικητικά θέματα, έχουμε να πούμε έτσι το μεγάλο θέμα, το μείζον θέμα, που είναι έτσι η ανάπλαση, η αδειοδότηση, πείτε το όπως θέλετε, του Δημοτικού Σταδίου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Εκεί πρέπει να μείνουμε λίγο και θα είμαι πάρα πολύ επικριτικός. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Εντάξει, οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στις δύο σπουδές αυτές ομάδες. Αρχικά Γαλλία-Ισπανία. Ένα πολύ μεγάλο μάτς εδώ. Στις 10 η ώρα αύριο το βράδυ. Θέλω να λιώσουμε, ας γίνουν όλα στα χτή. Και την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, το άλλο επίσης μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή, ένα παιχνίδι που θυμίζει το Μουντιάλ του 1986. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, παιδιά, έτσι. Σαράντα ολόκληρα χρόνια η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και να έρθω και να φύγω. Όχι ως φάρσα. Αγγλία-Αργεντινή. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Να δώσω χαιρετισμό στο φίλο μου τον Σπύρο, τον Νεδρόσο, τον Άγριο, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο. Ακούστε τώρα, με πήρε τηλέφωνο το Σάββατο το πρωί, ξημερώματα Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Ενώ το παιχνίδι ήταν, εκείνη τη στιγμή μου πήρε τηλέφωνο, πρέπει να έχει βάλει γκολ η Αργεντινή. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι έβλεπα το παιχνίδι Αργεντινή-Ελβετία. Και ήμουνα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή με έπαιρνε ύπνος, τα μάτια μου έκλειναν. Και βάζει τον γκολ αυτό η Ελβετία, ο Dan Doy, όπως λέγεται αυτός, εκεί στο 67ο λεπτό. Και γίνεται το 1-1 και θα σας πω το εξής, ξενέρωσα, παιδιά. Πραγματικά ξενέρωσα και είπα πάλι τα ίδια να περάσω αυτό το πράγμα. Μετά αποκοιμήθηκα και με πήρε ο φίλος μου τηλέφωνο την ώρα που έβαλε γκολ η Αργεντινή. Αυτό το υπέροχο γκολ, νομίζω, έτσι, στο 112, και ο Χουλιάνου Άλβαρες την κολάρα έβαλε το παιδί. Αλλά είχα αποκοιμηθεί και ξύπνησα στις 8 η ώρα, έντρομος να δω τι ακριβώς είχε συμβεί. Και βλέπω την αναπάντητη του φίλου μου του Σπύρου τον Δρόσο και κοιτάζω 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για τον παγκόσμιο, έτσι. Να πούμε ότι στο 22ο λεπτό αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από αυτό το παιχνίδι ο Μπρέλ, ο Εμπολό. Τι ήταν αυτό, τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του δείξατε, ρε. Πω, εντάξει, έκανε θέατρο, δεν μπορώ να πω. Αλλά εκεί θέατρο που στη μεσαία γραμμή, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Παίρνει και τα σπόρια η Αργεντινή. Και είπαμε, Λαουτάρο Μαρτίνες στο 120-1 έκανε και το 3-1. Και τώρα έχουμε το μεγάλο μάτς Αγγλία-Αργεντινή. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αργεντινή σε αυτό το παιχνίδι θα κατέβει με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις, όπως τότε που είχε κερδίσει η Αργεντινή την Αγγλία με σκορ 2-1, με το χέρι του Θεού και με τον γκολ του αιώνα, έτσι. Από ποιον άλλον, από τον μεγάλο, τον τρισμέγιστο, τον αξεπέραστο, τον Diego Armando Maradona. Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Λοιπόν, ακουγόμαστε και από το διαδίκτυο, τέλεια, τα κάναμε όλα εδώ, τα φτιάξαμε μια χαρά. Χαιρετίζω το φίλο μου το Σάκη, τον Κόκλα, τον Κώστα τον Αντίοχο, τα καλά παιδιά, τον Δημήτρη τον Γιωργούλη,
τον Γιώργο τον Μπάστα από την, το Διονύση τον Μπάστα από την Αθήνα, τον Γιάννη τον Λιβέρη επίσης. Χαιρετισμούς να δώσουμε στην όμορφη παρέα εκεί στην Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στην ομάδα του Πανιωνίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Είναι και ο Ραφαήλ εκεί. Προετοιμασία, ο Πανιώνιος στην Πτολεμαϊδα. Χαιρετισμούς εδώ στους κιανοκίτρινους φίλους της ομάδας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την ομάδα μας. Με τα γραφάρες, χαμός γίνεται. Πολλά πράγματα είναι εξελίξει στον σύλλογό μας. Ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος πλέον με την ομάδα της Ζακύνθου. Μετά την βόμβα που έριξε με τον Juan Neira και όχι μόνο. Χαιρετισμούς στους φίλους, στα φιλαράκια εδώ στις όμορφες παραλίες του νησιού μας. Καλοκαιράκι, έτσι.

Όλες οι ομάδες κάνουν μεταγραφές, ενισχύονται. Να πούμε ότι ο Πύργος έχει ανακοινώσει κάποιους παίκτες. Κάποιοι παίκτες έχουν αποχωρήσει από την ομάδα του Πύργου. Ζακηθάρα, καλά πάει στις μεταγραφές. Λοιπόν, συντονιστείτε. Τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Θα τα βρούμε όλα εδώ σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας, την στήριξή σας. 13 του μήνα σήμερα. Έχουμε 2 εβδομάδες ακόμη να κάνουμε εκπομπή μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος του El Clásico φέτος για το 2025-26 και μετά πάμε για το 2026-27 την αρχές του Σεπτέμβρη. Αλλά είπαμε, μέσα στον Αύγουστο θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα εκπομπή, γιατί θα έχουμε εξελίξεις που θα αφορούν φυσικά την ομάδα μας, την προετοιμασία που θα κάνει στο εκτός Ζακύνθου. Το Καρπενήσι. Θα έχουμε και ίσως και άλλες αφίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά έτσι στην πορεία. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν την προσπάθειά μας. Μάγκο, Παραλία, Τσιλιδί, ο φίλος μας ο Σάκης, ο Τάκης, ο Γλαβάς, συγγνώμη. Μάγκο, κερδίζω και την όμορφη παρέα και το φίλο μου το Σάκη το Λάπο. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, πάντα μαζί. Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάλια Νακάγκελα στο Καλαμάκι. Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Συνοδό Λαμπρουζίβα 19, Φούρνος του Κόουτς, Θόδωρος Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάνα Μαρτινέγκου 6 και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτς, Γκαμάρα, Γελοζάρο και Ζομπλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίλο Ζάρου 117, Κάντολα Μπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βάλε Ρόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρωμά 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσσι, Δρόμος Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκηθο, Ακαδημία Αυζάκηθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Οικολογική Γεωργική Βαρτζελής Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας. Στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακύθου 100 Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική και Γλαβάς Νιούσιος Πέγκαλης Μάριος στην Αγγλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας. Τροφοδοσίες καταστημάτων εστιατορίων ξενοδοχείων, τηλέφωνο 2-6-5-0-41-3-81. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος Όπης Ενδικητηρίου. Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Στις 18 του μηνός έχουμε το μεγάλο πάρτι στο Βένους με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε και όχι μόνο. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50. Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος. Ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης με το ζακηθινό κρασί, τηλέφωνο 697-899-5442. Καλλινικό wine. Πυροπόλιο Πήλικα Κάλβου 73. Ερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία. Τηλέφωνο 2-6-5-0-25-5-85. Από αυτό το καλό παιδί και το αξιοπαλικάρι. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Πλέσσας. Παρασκευή Σάββατο ζωντανή μουσική, αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του νησιού και όχι μόνο. Διαχρονική αξία. Ταβέρνα Διαχρονικό. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Κεανοκίτρινο στρατόπεδο, διότι εδώ οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες και είναι και ραγδαίες, παιδιά. Η Ζάκεθος, η οποία προετοιμάζεται πυρετοδός για την Super League 2, για το νέο αυτό ταξίδι στην Super League 2. Το έχουμε ξανακάνει άλλες δύο φορές, αυτό είναι το τρίτο ταξίδι. Είναι πρώτη φορά όμως που η ομάδα μας, ο Αβ Ζάκεθος, ανέβηκε αγωνιστικά, όντας πρώτος στην στα μπαράζ ανόδου με 11 βαθμούς, αφήνοντας 8 βαθμούς τον πύργο, και πιο πίσω φυσικά με 5 βαθμούς, 8 βαθμούς στον Άρη Πετρούπολης και με 5 βαθμούς στον Εθνικό, η Ζακεθάρα κατάφερε να κάνει το απόλυτο και να κερδίσει με το σπαθί αυτή την άνοδο που τόσο πολύ ήθελε. Η ομάδα προετοιμάζεται λοιπόν για την Super League 2. Να πούμε ότι η Ζάκεθος έχει γίνει ΠΑΕ από την περασμένη εβδομάδα. Έχει γίνει πλέον ανώνυμη εταιρεία. Έχει αποκτήσει αφημί. Έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Και σε λίγες μέρες από τώρα, νομίζω μέχρι την Τετάρτη, είναι να ολοκληρωθεί το μετοχολόγιο. Να ολοκληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο των 350.000 ευρώ. Από τις 350.000 ευρώ οι 150 είναι εγγυητικοί και τα 200.000 μετά θα διατεθούν φυσικά για τις ανάγκες του συλλόγου. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ένα σημαντικό κομμάτι, διότι πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε, να συμπληρωθούν τα 350.000. Πάση θυσία, γιατί θα πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος, ο οποίος φάκελος θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δηλαδή να πάει στο κράτος και το κράτος να μας δώσει το πράσινο φως για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα της Super League 2. Διότι αν δεν πάρουμε το πράσινο φως από το κράτος, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τότε δεν θα μπορούμε να αγωνιστούμε στο πρωτάθλημα, ούτε χρήματα να πάρουμε. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι του μετοχολογίου είναι το πιο σημαντικό. Μετά φυσικά από την δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας, η διοίκηση έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Πραγματικά, τι να πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες έφτιαξε το μετοχολόγιο, έφτιαξε την ανώνυμη εταιρεία της. Τώρα φτιάχνει το μετοχολόγιο, ενώ κάποιες άλλες ΠΑΕ, οι οποίες τώρα ουσιαστικά ανέβηκαν αυτές στην Β' Εθνική Κατηγορία, δεν έχουν ξεκινήσει καν τη διαδικασία της συγκεκριμένη. Η Ζάκεθος όμως βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά θέλει την στήριξη του κόσμου, θέλει τη στήριξη των Ζακεθινών, όλης της κοινωνίας. Όλη η κοινωνία μπορεί να αγοράσει ένα διαρκείας 250 ευρώ ή να αγοράσει και μετοχές της ανώνυμης εταιρείας. Και ενώ η διοίκηση έχει πράξει τα δέοντα, η διοίκηση έχει κάνει όλο αυτό το μεγάλο αγώνα από πέρυσι, έχει ξοδέψει ένα κάρο λεφτά, ένα σκασμό λεφτά, έχει από τα πέρυσι είχε βάλει στόχο την άνοδο και το πέτυχε, και τώρα κάνει αυτά τα σπουδαία βήματα με την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας, με το μετοχικό κεφάλαιο και με τις μεταγραφές. Κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και δεν πηγαίνουν καλά διότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει ονοματεπώνυμο και είναι το Δημοτικό Στάδιο Ζακηθίων Ολυμπιονικών. Το μεγάλο πρόβλημα της Ζακύνθου, αυτό που φρενάρει όλη την προσπάθεια, είναι ένα και μοναδικό. Είναι το γήπεδο, είναι το δημοτικό στάδιο, το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αδειοδοτηθεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θεωρώ πρέπει άμεσα να λυθεί. Πώς θα λυθεί όμως αυτό το πρόβλημα, όταν οι δημόσιες υπηρεσίες κινούνται με ρυθμούς χελώνας, και εδώ πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το δημοτικό στάδιο, παιδιά? Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ο οποίος μπορεί να μας πει ακριβώς
τι έχει συμβεί ή τι θα συμβεί με το δημοτικό στάδιο. Όταν λέω υπεύθυνος, αναφέρομαι στη δημοτική αρχή. Υπάρχει κάποιος αντρίκια να βγει και να μας πει τι ακριβώς θα γίνει με το γήπεδο? Υπάρχει κάποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αρχής να βγει και να μας μιλήσει και να μας πει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο την τάδη ημερομηνία? Έχει κάποιος αυτή τη στιγμή την ευθυξία να πάρει την ευθύνη πάνω του και να πει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο? Πολλά τα ερωτήματα, παιδιά. Πολλά τα ερωτήματα. Διότι εγώ αρχίζω και αγχώνομαι. Αρχίζω και αγχώνομαι πάρα πολύ με όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι πιστεύω ότι η ομάδα δεν αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό που πρέπει. Και όχι από τον κόσμο, από τους έχοντες την εξουσία. Είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσες εβδομάδες από τότε που η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το παραμικρό στο γήπεδο? Δεν έχει κουνηθεί ούτε ένα χαλικάκι? Τι άλλο πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Τι άλλο πρέπει να... πού πρέπει να πιέσουμε? Τι ακριβώς πρέπει να συμβεί? Τι ακριβώς πρέπει να κάνει η διοίκηση? Η διοίκηση έχει κάνει αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμής και μπράβο της. Η δημοτική αρχή πού είναι? Πού είναι αυτή η δημοτική αρχή να μας πει επακριβώς το τι θα συμβεί με το δημοτικό στάδιο? Σήμερα ο μήνας έχει 13 Ιουλίου και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Πού είναι αυτή η περιβόητη επιτροπή σταδίου? Πού είναι αυτή η επιτροπή σταδίου η οποία έλεγαν ότι θα συνεδριάζει κάθε Παρασκευή και θα έχουμε ειδήσεις από αυτή την επιτροπή? Είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει μια στοιχειώδη ενημέρωση από τους αρμόδιους για το τι θα συμβεί με το δημοτικό στάδιο? Όλος ο κόσμος κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε το εξής: καλές οι μεταγραφές, αλλά πού θα παίξουμε ρε παιδιά? Ποιο είναι το γήπεδο στο οποίο θα παίξουμε? Και υπάρχει μια διοίκηση που και αυτή έτσι βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Τι εννοώ? Από τη μία δεν θέλει φυσικά να έρθει σε έτσι οξία αντιπαράθεση, σε ευθεία αντιπαράθεση με τη δημοτική αρχή για τους λόγους που γνωρίζετε, αλλά από την άλλη οι άνθρωποι έχουν χαλάσει χρήματα και δεν ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει με το γήπεδο, πότε θα αγωνιστεί η ομάδα στην έδρα της. Εδώ έχουμε ένα επίσημο παιχνίδι το οποίο πρέπει να το δώσει η ομάδα μέσα στον Αυγούστο, 17 Αυγούστου, εκτός και αν κληρωθούμε στις 11 του μηνός να παίξουμε εμείς το πρώτο παιχνίδι αυτό του κυπέλου, αλλά 17 Αυγούστου θα πρέπει να παίξουμε κύπελο. Τώρα εντάξει, ας το 17 Αυγούστου, 6 Σεπτεμβρίου το γήπεδο θα είναι έτοιμο, δηλαδή σε 40 μέρες από τώρα θα έχουμε το γήπεδό μας έτοιμο για να κάνουμε σέντρα εδώ στο πρωτάθλημα της Super League 2, όταν μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα το παραμικρό? Πότε θα πάρουν δείγματα για τη στατική επάρκεια της Κερκίδας? Παιδιά εκεί στο Δήμο, πότε θα πάρετε δείγματα? Πότε θα πάρετε δείγματα να τα στείλετε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δείγματα από την υπάρχουσα Κερκίδα, για να μπορέσει η Κερκίδα αυτή να είναι λειτουργική, να πάρει την άδεια που πρέπει, στατική επάρκεια, μελέτη και τέτοια πράγματα? Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Υπάρχει κάποιος να μας ενημερώσει? Κανένας δεν υπάρχει, παιδιά. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει κανένας? Θα σας πω εγώ. Γιατί κανείς ακόμα δεν γνωρίζει το τι ακριβώς θα συμβεί με το περιβόητο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Σας το λέω εγώ. Διότι αν υπήρχε κάτι, θα έβγαιναν και θα έλεγαν: κύριε Πέτα, μην ανησυχείτε, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Δεν πάνε να λέτε εσείς ό,τι θέλετε, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Κι όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ προκαλώ εδώ
τον θεσμό που λέγεται Δημοτική Αρχή. Ποιος είναι αυτός? Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος, ο Παναγιώτης ο Δρόσος, ο υπεύθυνος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος την άλλη φορά εδώ πέρα μας ανέλησε ακριβώς το τι ακριβώς θα συμβεί στο γήπεδο εδώ και σε ένα μήνα περίπου, και από τότε δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Γιατί δεν έχει συμβεί το παραμικρό, παιδιά? Γιατί δεν βγαίνετε να μιλήσετε, να μας πείτε αντρίκια, όμορφα και ωραία, ξεκάθαρες κουβέντες, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην περιμένετε τίποτα, ή να περιμένετε κάτι την τάδη ημερομηνία. Εδώ η κακομοίρα, η διοίκηση, κακομοίρα το βάζω εισαγωγικά, μην παρεξηγήσουν οι άνθρωποι, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Έχει δώσει χρήματα, έχει φέρει παίχτες εδώ στο νησί, μεγάλες μεταγραφές. Όλη η Ελλάδα μιλάει για τις μεταγραφές της Ζακύνθου. Και το μόνο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι αυτό που λέγεται Δημοτικό Στάδιο. Τώρα θα βγει ο Άγριος και θα με βρήσει πάλι και θα λέει πάλι τα ίδια λες, ρε Δημήτρη, δεν βαρέθηκες? Θα έχει και δίκιο, έτσι. Είναι τόσο δύσκολο ο θεσμός που λέγεται Δημοτική Αρχή να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει είμαστε δίπλα στο σύλλογο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να η ομάδα μας να παίξει στις 6 Σεπτεμβρίου? Θα είναι όλα έτοιμα, κύριε Πέτα, μην αγχώνεστε, μην δημιουργείτε αρνητικό κλίμα. Εγώ θα ήθελα κάποιος να βγει και να το πει αυτό, να βγει δημοσίως και να πει, κύριε Πέτα, δημιουργείτε αρνητικό κλίμα, ότι αυτά που λέτε δεν ευσταθούν. Περιμένω. Καταλαβαίνω ότι είναι ομάδα της Ζακύνθου, τη διοίκηση, ότι είναι σε μια δύσκολη έτσι κατάσταση και δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση. Okay. Εμείς όμως τα λέμε έξω από τα δόντια. Θα επιστρέψουμε πάλι στο Δημοτικό Στάδιο. Πάμε στο άλλο επίπεδο, στο επίπεδο των μεταγραφών. Να πούμε ότι πριν από λίγο η Ζάκυνθος, πριν από 18 λεπτά, στην σελίδα που διατηρεί στο Facebook, ανακοίνωσε την απόκτηση του αριστερού αμυντικού, του Σταύρου του Πεταβράκη. Το είχαμε πει για τον Σταύρο Πεταβράκη, το είχαμε γράψει, το είχαμε πει πολλές φορές εδώ. Άρα λοιπόν, παίχτης Ζακύνθου και ο Σταύρος Πεταβράκης. Να διαβάσω την ανακοίνωση γρήγορα. Ο έμπειρος αμυντικός, λέει, αριστερός αμυντικός, διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από την Super League και την Super League 2, έχοντας αγωνιστεί σε ιστορικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου και αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια σημείο αναφοράς για την συνέπεια, τον επαγγελματισμό και τη σταθερή του παρουσία. Η ποιότητα, η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την νέα προσπάθεια της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της Super League 2 και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων μας. Σταύρο, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια της Ζακύνθου, λέει. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κιανοκίτρινη φανέλα. Να τα διορθώσουν οι φίλοι εδώ τη Ζακύνθου. Σταύρος Πεταβράκης δεν είναι με β. Έχει ένα ορθογραφικό λάθος ο δέμον του τυπογραφείου. Και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψω, παιδιά, στο Δημοτικό Στάδιο. Θα επιστρέψω στο Δημοτικό Στάδιο γιατί είναι το μεγάλο θέμα. Είναι το μεγάλο αγκάθι της Ζακύνθου, της ομάδας αυτή τη στιγμή, το Δημοτικό Στάδιο. Είπαμε, έτσι, περιμένουμε και εμείς μια απάντηση από το θεσμό. Ποιος είναι ο θεσμός? Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος του αθλητισμού και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο κ. Νίκος Γκλαβάς. Ωραία, να βγουν και να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής για το Δημοτικό Στάδιο.
Αν περιμένει, αν περιμένουν οι μηχανικοί υπηρεσίες να πάρουν δείγματα από την κερκίδα στις 23 Ιουλίου, όπως έχει ανακοινωθεί, για να τα στείλουν εκεί που πρέπει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μετά να συντάξουν την έκθεση στατικής επάρκειας της κερκίδας, το χάσαμε το τρένο εξ ολοκλήρου. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, δεν θα παίξουμε καθόλου στο δημοτικό στάδιο. Καλά το είπε την άλλη φορά εδώ πέρα ο φίλος μου ο Διαχρονικός, ότι με μπροκολίνα και με κουλούρα τα Χριστούγεννα στο δημοτικό στάδιο, κύριε Πέτα. Το θυμάστε τι είχε πει. Ο άλλος φίλος μου εδώ πέρα λέει, πού είναι η Επιτροπή Αθλητισμού με τα 50 άτομα, υπάρχει, γιατί δεν συνεδριάζει τον τελευταίο χρόνο να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί με το γήπεδο. Εσύ λες για την Επιτροπή Αθλητισμού και δεν λες για την Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου. Ας την Επιτροπή Αθλητισμού, οκ, okay, δεν έχει συνεδριάσει, δεν ξέρω κι εγώ τι οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί πέρα και τι ρόλο βαράνε στην Επιτροπή. Ίσως να παράγουν κάποιο έργο το οποίο δεν το γνωρίζω. Φίλοι μου είναι οι περισσότεροι, αλλά πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Από την άλλη, εδώ έχουμε μια Επιτροπή Δημοτικού Σταδίου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στο αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτή τη στιγμή είναι το Δημοτικό Στάδιο. Δεν είμαι ποιητής, όπως λέει και το τραγούδι. Εδώ έχουμε μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον Νίκο Κλαβά. Απαρτίζεται από μέλος της διοίκησης του Αψάκηθος. Απαρτίζεται από μέλη του Δήμου και από μέλη των τεχνικών υπηρεσιών, των μηχανικών εκεί του Δήμου Ζάκηθου. Να μας πει αυτή η επιτροπή, να βγάλει ένα δελτίο τύπου, βρε παιδιά, έτσι για το Θεαθήνε, για τα μάτια του κόσμου, και να πει εδώ είμαστε και εμείς, ζούμε, ζούμε. Διότι αν δεν βγάλει κάποιο δελτίο τύπου, μετά έρχονται τα μπάνια του λαού, έτσι, τον Αύγουστο, που δεν κινείται τίποτα, το ξέρετε αυτό. Ο Αύγουστος είναι μήνας που είναι παχιασημίγες.

Θέλω να πω κάτι, ας πούμε, για τις μεταγραφές, και όλο το μυαλό μου πηγαίνει στο δημοτικό στάδιο. Όλο πίσω πάει. Εκτός κι αν ο Δήμος Ζακέθου δεν έχει ούτε ευρώ, έτσι. Εκτός κι αν ο Δήμος Ζακέθου αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε ευρώ στη ταμεία να βοηθήσει. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Να βγει και να το πει ότι, παιδιά, ακούστε πως έχει κατάσταση. Δυστυχώς επτοχεύσαμε, δεν έχουμε χρήματα. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε αυτό το μεγάλο βάρος στις πλάτες μας. Αλλά και πίσω να το αναλάβει. Λέτε να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας να πάρει την ευθύνη.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας λέει: Δημήτρη, έχεις δίκιο, να βγει κάποιος από τη δημοτική αρχή να μας ενημερώσει. Ναι, ποιος θα βγει? Πώς λέει, αυτός, 1-0. Δεν θα βγει κάποιος, παιδιά. Ποιος θα βγει? Βλέπετε εσείς να βγαίνει κάποιος από τη δημοτική αρχή και να ενημερώνει, να έχει ενημερώσει για το τι ακριβώς θα γίνει στο δημοτικό στάδιο στις επόμενες ημέρες? Γιατί δεν έχει συμβεί όμως το παραμικρό? Ποιος θα μας το πει αυτό? Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ήταν να πάρουν 70 άτομα με σύμβαση και τα καθυστερούν γιατί τα λεφτά, λέει, που τους είχε βάλει το κράτος, τα έδωσαν αλλού. Οκ. Να βγει ένας υπεύθυνος, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας. Ποιος υπεύθυνος να βγει, παιδιά? Εγώ πάντως, αν ήμουν υπεύθυνος αθλητισμού ή αν ήμουν στο Δήμο ή αν ήμουν στην Επιτροπή, θα είχα βγει και θα είχα μιλήσει. Θα είπα, παιδιά, ακούστε πώς έχει η κατάσταση. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε αχτίδα φωτός. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα, γιατί δεν βγαίνει κανένας και μας έχουν υπό το σκότος, κανείς δεν ξέρει. Αυτά να τα βλέπει η διοίκηση, που η διοίκηση έτσι από τη μία κάθε στεναμένα κάρβουνα, από την άλλη έχει και μια αισιοδοξία ότι θα παίξουμε στο γήπεδο. Πότε θα παίξουμε στο γήπεδο? Να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν. Είπαμε, η ώρα του λογαριασμού έχει φτάσει. Υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ, τα έχουμε πει. Η ώρα του λογαριασμού για το δημοτικό στάδιο. Δεκαετίες αδιαφορίας. Εγώ δεν μιλάω μόνο για αυτή την δημοτική αρχή. Όχι. Αυτή η δημοτική αρχή βέβαια έχει την ευθύνη τώρα των πράξεων, διότι πρέπει να πράξει. Εγώ μιλάω για όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει τις τελευταίες 2 δεκαετίες από το δημοτικό στάδιο.

Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε τον φίλο μας, τον Διονύση. Τον... Ένας είναι ο Διονύσης. Ο Ρονιός. Δεν είναι κανένας άλλος, παιδιά. Έκλεισε. Γραμμή.

να πάρει ο κύριος Κορνιός, διότι έχουμε να το ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, μέχρι να πάρει ο Σάκης, έλεγα για το δημοτικό στάδιο, έτσι. Δεκαετίας αδιαφορίας και έλλειψης σχεδιασμού απειλούν να στερήσουν από τον Αμπζάκηδο στην έδρα, την έδρα του στην επιστροφή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κρατήστε το αυτό. Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι το ρόστερ της ομάδας, δεν είναι το μετοχολόγιο, δεν είναι η ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι οι μεταγραφές, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι το γήπεδο. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα. Δεν είναι βέβαια στοίχημα της ομάδας, είναι στοίχημα του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Στατική επάρκεια της Κερκίδας. Αποτελεί και το πιο κρίσιμο βήμα σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία ζούμε. Και πώς να πάμε να ζήσουμε διαφορετικά όταν το δημοτικό στάδιο για δεκαετίες αντιμετωπίστηκε σαν μια υποδομή που απλώς υπήρχε. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Αντιμετωπίστηκε σαν μια υποδομή που απλώς υπήρχε. Εντάξει, έχουμε ένα γήπεδο, το στολίδι του αθλητισμού στο νησί. Έτσι το αντιμετωπίσανε, δεν έγινε απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς καμιά προοπτική και χωρίς την στοιχειώδη φροντίδα που απαιτεί μια αθλητική εγκατάσταση η οποία φιλοδοξεί έτσι να φιλοξενεί εθνικές διοργανώσεις, επαγγελματικές διοργανώσεις. Ήρθε ο Σταύρος Κοντώνης, έβαλε τους πυλώνες, έβαλε και το ταρτάν. Οκ, μέχρι εκεί που θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα ο κύριος Κοντώνης. Αλλά δεν φταίει μόνο ο ίδιος, φταίει και η Δημοτική Αρχή τότε. Που η Δημοτική Αρχή, οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν είχαν να κάνει ούτε έναν προγραμματισμό να εντάξουν ένα έργο όπως είναι το κλειστό γυμναστήριο ή κάτι άλλο τέλος πάντων από το χτιριακό αυτό συγκρότημα που λέγεται Δημοτικό Στάδιο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι και ο υφυπουργός τότε περίμενε τη μελέτη για το κλειστό, που δεν είναι όμως, δεν πήρε μελέτη στα χέρια του ποτέ. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.

Εντάξει, οι ευθύνες όλων των δημοτικών αρχών είναι πλέον δεδομένες. Έτσι, όλοι έχουν ευθύνη για το τι έχει συμβεί. Όμως τώρα την καυτή πατάτα στα χέρια του την έχει αυτή η δημοτική αρχή. Πρέπει να βρεθεί η λύση έτσι άμεσα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, θα επιστρέψω πάλι στο δημοτικό στάδιο. Δεν το αφήνω έτσι. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα θα λέω και ας γίνομαι και γραφικός. Δεν θα πω για τις κερκίδες, για τις δύο κερκίδες. Δεν θα πω τίποτα αυτή τη στιγμή για τη μία κερκίδα που φτιάχτηκε το 83 και την άλλη το 87. Τι έχει συμβεί με αυτές τις δύο κερκίδες.

Λοιπόν, η Ζάκηθος ανανέωσε, όπως είπαμε, ανακοίνωσε μια επιπλέον μεταγραφή. Ο Σταύρος ο Πεφταράκης. Πεταβράκης, συγγνώμη. Πεταβράκης, τον μπερδεύω συνέχεια. Είπαμε για τον Νέιρα, έτσι, η μεγαλύτερη, έτσι, μεταγραφή του καλοκαιριού, φυσικά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ο σπουδαίος Χουάν Νέιρα έρχεται στη Ζάκηθος, συμφώνησε, όλα καλά. Στις 21 του μηνός θα είναι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αργεντινή και κάνει διακοπές. Και στις 22 του μηνός θα είναι στη Ζάκηθος ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής. Θα μιλήσουμε τώρα για το ρόστερ της ομάδας μας, να δούμε πώς διαμορφώνεται. Αλλά πριν μιλήσουμε για το ρόστερ της ομάδας μας, υπάρχει τελευταία είδηση η οποία έχει ανέβει στο Ionian Sports και αναφέρεται σε μια ακόμη μεταγραφή για τον Ζάκηθος 1961. Στο στόχαστρο λοιπόν της ομάδας της Ζάκηθος βρίσκεται ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, παιδιά. Και η Ζάκηθος συνεχίζει να πατάει γκάζι στο μεταγραφικό της σχεδιασμό. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη προπόνηση της ομάδας επί Ζακηθινού εδάφους, η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή Γιάννη Αποστολίδη κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε η Ζάκηθος να είναι μια ομάδα ανταγωνιστική όπου θα τη σέβονται και θα την εκτιμούν όλοι. Μέχρι στιγμής η ομάδα μας έχει κάνει σημαντικές κινήσεις, αλλά δεν σταματάει εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο στόχαστρο της Ζακηθού έχει μπει ακόμη ένας ποδοσφαιριστής. Και αυτός είναι ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, ένας παίκτης με σπουδές παραστάσεις τόσο από την Super League 2 όσο και από την Super League 1. 28 ετών ο συγκεκριμένος παίκτης, αριστερός μπακ, ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕ Καβάλας και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Καβάλας. Ακολούθησε η μετακίνησή του στον Πανιόνιο, ενώ η επόμενη διετία τον βρήκε στην Κρήτη να φορά τη φανέλα του Όφη. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο Νουπουσουβόλος, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Πανσεραϊκού με τον οποίο κέρδισε την άνοδο στην Super League. Αγωνίστηκε στο Μακεδονικό και ύστερα στην Παναχαϊκή, ενώ βοήθησε τα μέγιστα ώστε να κερδίσει η Λάρισα την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος. Τελευταίος σταθμός ήταν η Καλαμάτα με την οποία κατέστησε την άνοδο μετρώντας 13 συμμετοχές. Ο Λιμπεράκης μετράει 85 συμμετοχές στη Β' Εθνική Κατηγορία και 34 στην Στοίχημαν Super League. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος και ο πολύ καλός αυτός παίκτης θα φορέσει τα κιανοκίτρινα. Οδυσσέας Λιμπεράκης, παιδιά. Άλλη μια μεταγραφή πρώτων πυλών

Ένας παίκτης Σουμπερλιγκάτος, ένας παίκτης που θα τον ήθελαν πάρα πολλές ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας και μάλιστα πρωτοκλασάτες, είναι πολύ κοντά στο νησί να έρθει για λογαριασμό του Αβζάκηθος.

0: Λοιπόν, βάζω μια ανατολία σε αυτά που έλεγα. Πάμε στην άλλη τη τηλεφωνική γραμμή. Διονύση Κορονιό. Καλό μεσημέρι, παλικάρι.
1: Καλό μεσημέρι, παιδί.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά? Πώς πάει η ομάδα μας, η διοίκηση, τα παιδιά, το διοικητικό συμβούλιο?
1: Δυσκολίες που είμαστε.
0: Πολλές δυσκολίες. Ναι, δεν σε ακούμε καλά. Μας ακούς τώρα?
1: Ναι,
0: ναι, ωραία. Δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα. Εγώ πάντα αναφέρομαι στη μεγάλη δυσκολία που λέγεται δημοτικό στάδιο. Okay, εκεί υπάρχουν θέματα, δεν έχουν λυθεί.
1: Α, κάνουμε την διοίκηση της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Να ήταν διοίκηση του Δήμου, να το είχε φτιάξει το γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει κάνει ούτε το παραμικρό, ούτε χαλικάκι δεν έχει κουνηθεί.
1: Όχι.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό λέμε. Το 40 μέρες τώρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι κάνει. Mm-hmm. Και η υπομονή έχει αρχίσει και στερεύει.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Πιθανότατα οι ανθρώποι νομίζουν ότι και να μην γίνει έτοιμο το γήπεδο, δεν τρέχει τίποτα. Πάει, είναι να πάει να βρει το να παίξει.
0: Ναι, προφανώς. Μπορώ να το σκέφτεται και αυτό.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Η υπομονή στερεύει.
1: Πάε θα είναι και στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm.
0: Όμως
1: πάει θα είναι και τότε. Και τότε πάει θα είναι.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί κανένας από το Δήμο δεν βγαίνει να ενημερώσει την κοινή γνώμη, το φύλαθλο την κοινή γνώμη, ότι παιδιά έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Πού είναι αυτή η περιβόητη επιτροπή
1: του Δημοτικού Σταδίου? Δεν ξέρω και εγώ, δεν ξέρω Δημήτρη, και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με το Δήμο και με το γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλον δουλειά. Ναι. Δεν είναι δική μου δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε και γήπεδο. Εκείνοι που έπρεπε να έχουν φροντίσει γι' αυτό, ούτε έχουν φροντίσει και από ό,τι φαίνεται μπορεί και να μην μπορούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Ας βγουν να το πούνε όμως ότι δεν μπορούμε, παιδιά. Δεν μπορούμε. Άξι. Δεν μπορούμε να το φτιάξουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ανεβήκαμε και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε ένα χαλικάκι. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν το κυριότερο αυτή τη στιγμή, τα δείγματα, να πάρουν δείγματα για τη στατική επάρκεια. Ούτε αυτό έχει συμβεί. Τόσο δύσκολο
1: το
0: είναι.
1: Το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί την προηγούμενη φορά που πήραν ένα δείγμα για την άλλη.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να πάνε και για τους δύο.
0: Είπανε τότε, λέμε, ωραία, εντάξει, την άλλη κερκίδα την άλλη, μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία τώρα.
1: Τέλος πάντων, άσε με, σε παρακαλώ, μην με συγχύσεις παραπάνω. Είναι αχαρής γιατί είμαι συγχυσμένος πολύ.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και όλη η διοίκηση, γιατί έχω μιλήσει και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο. Το ίδιο μου λένε όλοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε αυτό, το οποίο είναι φρενάρει λίγο την ομάδα. Από την άλλη όμως έχουμε μια διοίκηση η οποία έχει πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, έχει κάνει ανώνυμη εταιρεία, έχει δημιουργήσει την ΠΑΕΑ Ψάκηθος, προσπαθεί τώρα να τελειώσει το θέμα του μετοχικού κεφαλαίου, κάνει μεταγραφές, φέρνει σπουδαία ονόματα στο νησί, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ομάδα, για το σύλλογο. Όλη η Β' Αθηνική αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη Ψάκηθο. Και από την άλλη έχουμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Okay. Λοιπόν, στο θέμα των μεταγραφών, βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε και ο Πεταβράκης. Έτσι, ναι. Δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, έχουμε τις μεταγραφές τις οποίες εδώ θα τις αναλύσω και εγώ λίγο αργότερα, ποιες θέσεις ακόμα πρέπει να πάρουμε. Στο στόχαστρο της Ζακύθου είναι και ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, από ό,τι έτσι, έχω πληροφορηθεί.
1: Έχει συμφωνήσει.
0: Έχει συμφωνήσει λοιπόν ο Οδυσσέας Λιμπεράκης. Ναι. Σπουδαίος παίχτης αυτός, έτσι.
1: Ναι. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής της κατηγορίας.
0: Ναι. Ο Λιμπεράκης, να πούμε για τον Λιμπεράκη τώρα, ότι έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο σε Super League 1, έτσι, και στη Super League 2, σε μεγάλες ομάδες και πρωταθλητής, και με τον Πανσεραϊκό και με την Λάρισα και με την
1: Καλαμάτα.
0: Δηλαδή, σε τρεις ομάδες που έχει πάει, έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει συμφωνήσει ο Λιμπεράκης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, προετοιμασία, πρώτη ανεπίσημη, επίσημη στο δημοτικό στάδιο την Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Θα είναι εδώ όλοι οι ποδοσφαιριστές ή?
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν όλοι, έτσι. Εκτός από τον, ναι, ναι, από τον Νέιρα, ο οποίος νομίζω θα έρθει στις 22 του μηνός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αιματολογικές εξετάσεις πρώτα, εργομετρικά μετά και την, ναι, Πέμπτη προπόνηση, έτσι. Έχει λυθεί από ό,τι έχω μάθει και το θέμα της στέγασης των ποδοσφαιριστών?
1: Όχι πλήρως, όχι πλήρως.
0: Όχι πλήρως, Σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον και τη σύντηση.
1: Τη σύντηση έχει κλείσει πλήρω.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει διαφερθεί η κυρία Χριστίνα Τετράδη για αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο τη.
1: Αδειά να γίνει σαν όνομα.
0: Ωραία. Έτσι, θα τρώνε τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο, στο Γκάλαξη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και το θέμα τη στέγαση σε κάποιο ξενοδοχείο, στον Αγαλά. Ζάκη.
1: Ναι, ναι, Δημήτρη, εντάξει, ναι. Δεν είναι ανάγκη να δίνουμε το ακριβώ και πού κάθονται και πού κοιμούνται ο καθένα.
0: Όχι, απλά.
1: Έχει λυθεί και το ένα και το άλλο θέμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά το λέω να του ευχαριστήσουμε του ανθρώπου. Γι' αυτό το λέω, δεν το λέω με την καμία.
1: Ναι, ναι, δεν είναι φιλοξενία στον Αγαλά για να ευχαριστήσουμε, αλλά ευχαριστήσουμε το έμβριο.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Okay, το... δεν λέω τίποτα άλλο. Εντάξει, πούσε. Okay.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Να
1: πούμε ότι μιλάμε με 2-3 παίκτε ακόμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Ποτέ στην ιστορία τη ομάδα. 13 Ιουλίου η ομάδα δεν είχε πλήρες ρόστερ και να ξεκινάει και η προετοιμασία. Ποτέ μα ποτέ.
0: Ποτέ δεν είχε.
1: Από τη μέρα που ιδρύθηκε η ομάδα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο και ακριβό εγχείρημα.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε όπως τα έχουμε υπολογίσει. Οι υπολογισμοί μας να είναι σωστοί και ο προϋπολογισμός μας. Να μην ξεφύγουμε, να μην έχουμε απώλειες είτε είτε να ξεφύγουμε παραπάνω από ό,τι έχουμε υπολογίσει, είτε να μην εισπράξουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι έχουμε υπολογίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο θα στηρίξουν οι Ζαγκηθινοί την προσπάθεια, είτε αυτό γίνει από την πρώτη είτε από την τρίτη αγωνιστική, όποια στιγμή παίξουμε στο γήπεδο μας τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και δεν πειράζει, η ιστορία είναι εδώ και κρίνει τους πάντες και ο άπαντες θα κρυθούν.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι για πάντως η αλήθεια είναι αυτό ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην ιστορία του Αψάκητος 15 του μηνός θα έχει.
1: Δεν έχει 15 ο μηνός, έχει 13.
0: Ναι, στις 15 του μηνός, λέω στην πρώτη της ομάδας, θα υπάρχει σχεδόν το 80-90% του ρόστερ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό.
1: Όχι.
0: Και για το θέμα του μετοχικού κεφαλαίου.
1: Για το θέμα του μετοχικού κεφαλαίου, όταν έχω μιλήσει, θα είναι τελικό.
0: Ναι, ωραία, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, οπότε είμαστε
1: λογικά, λογικά αυτή τη βδομάδα ή αρχές της επόμενης.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Μπορεί και Τετάρτη.
0: Μπορεί και Τετάρτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Για το θέμα του τεχνικού επιτελείου, δηλαδή εκτός από τον κύριο Γιάννη Αποστολίδη, θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως, θα ανακοινωθούν όλοι, μόνοι μαζί.
0: Α, θα είναι εδώ την Πέμπτη τα παιδιά αυτά, έτσι.
1: Είναι ήδη εδώ από τα χθες.
0: Α, είναι.
1: Όλο το επιτελείο.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Όλο το επιτελείο.
0: Μια χαρά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, με τα διαρκείας. Κινείται κάτι, γίνεται
1: όχι.
0: Κάτι. Όχι,
1: όχι.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι θέμα, σοβαρό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, γιατί τώρα και ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια εδώ.
1: Θα πάει, το χέρι είναι λίγο πιο βαθιά του πρέπει. Ο κόσμος έχει την ησυχία του. Λέει, έχουν λεφτά. Τι θα βάλουν αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Άμα παίξει ομάδα εδώ, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Να, άμα παίξει ομάδα εδώ, ναι. Να πάμε στο γήπεδο. Α, δεν παίξει εδώ.
1: Μπορεί όμως να έχει 50 ευρώ εδώ. Πάει και 50 ευρώ εδώ, κύριε.
0: Τότε έτσι.
1: Γιατί έχουμε ένα εξαρτώσει θέσει. Μετά όπως καταλαβαίνεις, αν η ομάδα κάνει την πορεία που υπολογίζομαι, είναι όποιος που λάβει τον κύριο Λίγα να πει στο κύπτο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, γιατί έχω 660 καθίσματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία.
1: Οπότε λοιπόν. Όπως και ο κόσμος κοιτάζει την τσέπη του και λογικό είναι να την κοιτάξει και νίκης.
0: Ναι, σωστά.
1: Την τσέπη της ομάδας δεν θα κοιτάζει. Την τσέπη είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, ωραία, οκ. Okay.
1: Να βγάλουμε και μια μικρή πικρία έτσι.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί και εγώ αν ήμουν στη διοίκηση θα έβγαζα αυτή την πικρία από τη στιγμή που η διοίκηση έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει.
1: Εντάξει, δεν μας πειράζει και πάρα πολύ. Καλώς η ομάδα έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές τα τελευταία 3 χρόνια σε όλους τους τομείς. Και εντάξει, έχουμε και αντιπάθειές μας, είμαστε και αντιπάθειες κάποιους. Είμαστε και αντιπαθείς σε κάποιους. Πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά στο τέλος.
0: Ωραία, ωραία. Okay,
1: θα πρέπει να στηρίξει και ο κόσμος θα στηρίξει και εμείς θα είμαστε θυμωμένοι και θα πάμε όλα καλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος και πέρυσι τη στήριξε πάρα πολύ την ομάδα και στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, λοιπόν, έγινε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, δεν ευχαριστώ.
0: Να χαρά, για χαρά. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ακούσατε το πρόγραμμα στο Ιουνίσιο Κορονιό. Βέβαια, εντάξει, να ακούσατε λίγο έτσι, θα έλεγα πικραμένο, στενοχωρημένο, νευριασμένο, με την έννοια ότι δεν γίνεται κάτι στο δημοτικό στάδιο, προβληματισμένο. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα για την διοίκηση, για τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα πρέπει ουσιαστικά να λύσουν πολλά θέματα. Δηλαδή, θέμα σύντησης, λύθηκε το θέμα της στέγασης των ποδοσφαιριστών. Καταλαβαίνετε ότι 13-15 Ιουλίου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πρέπει η Ζάκηθος εδώ στο νησί να είναι 20 ποδοσφαιριστές παρέα με το τεχνικό επιτελείο. Πρέπει να κάνουν προπονήσεις, πρέπει να μεταφέρονται εκεί που θα μένουν, στα ξενοδοχεία, θα πρέπει να πηγαίνουν να τρώνε. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ επώδυνη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στο υποδιαμόρφωση ρόστερ της ομάδας μας, έτσι. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σήμερα στο Ionia Sports και στο Facebook του Ionia Sports υπάρχει, έτσι, ένα σχετική μακέτα με τους ποδοσφαιριστές εκείνους που η ομάδα έχει ή που θα αποκτήσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για το θέμα των τερματοφυλάκων. Έχουμε τον Αντεμπάγιο Αντελέγε, ο οποίος προορίζεται, έτσι, εδώ για βασικός. Βέβαια, όλα θα κρυθούν στην πορεία. Έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Τσόγκα, ο οποίος πέρσι είχε φανέλα βασικού και ήταν ένας από τους πυλώνες που κάλεσε την ομάδα όρθια και την οδήγησε για την επίτευξη των στόχων της. Από την άλλη έχουμε και τον Ηλία τον Γκογκάκη, τρεις τερματοφύλακες. Πάμε τώρα στην άμυνα. Κεντρικούς αμυντικούς έχουμε τον Γκιόρτζι Σέρ τον Σινγκ, τον Ελληνοϊνδό παίχτη που πέρυσι ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας μας στο κέντρο της άμυνας. Η Ζάκηθος έχει αποκτήσει τον Μικέλ Ροντρίγκες, τον Αποστόλη τον Στίκα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Παναγιώτη τον Τσίτσκα, ένας παίχτης ο οποίος προέρχεται από την K19 του ΠΑΟΚ, αν θα αποκτηθεί για το κέντρο της άμυνας. Στη δεξιά πλευρά τώρα της άμυνας έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Γευτομήτρο, τον τα πέρυσι ανανέωσε ο Κωνσταντίνος Γευτομήτρος, ένας παίχτης ο οποίος ήταν βασικός στα παιχνίδια της ομάδας μας και ένας από τους πρωταγωνιστές της Ανόδου. Η Ζάκηθος έχει αποκτήσει τον Πασκάλι τον Κάζο, έναν εμπειρότατο ποδοσφαιριστή με σπουδαίο βιογραφικό στις μεγάλες ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Λοιπόν, στην αριστερή πλευρά η Ζάκηθος έχει αποκτήσει τον Σταύρο τον Πεφταράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τη διοίκηση της ομάδας.

Αριστερά έχουμε τον Σταύρο Πεφταράκη και τον Οδυσσέα Λιμπεράκη. Στο κέντρο της άμυνας έχουμε τον Σινκ, τον Ροντρίγκες, τον Αποστόλη, τον Στίκα. Να δούμε τι θα γίνει με το Τσίσκα από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Όμως εδώ μπορεί να παίξει εξίσου καλά και ο αρχηγός μας, έτσι, ο Ιβάν Σίλβα, ο οποίος Ιβάν Σίλβα ανανέωσε και αυτός με την ομάδα. Λοιπόν, στα αμυντικά χαφ τώρα, έτσι. Πάμε τώρα στα αμυντικά χαφ. Έχουμε τρεις παίκτες. Έχουμε τον περσινό MVP, τον Μπαράζ, τον Νίκο, τον Αναστασόπουλο, τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Ιβάν Σίλβα, και τον νέα αποκτηθή Σπύρο Νάτσο. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να βοηθήσει, έχει μια τεράστια εμπειρία ως συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μέχρι πρότινος ήταν στην Ελλάδα Σύρου, αλλά έχει περάσει και από ομάδες της Σούμπελκένα, τον Ατρόμητο. Λοιπόν, Αναστασόπουλος, Ιβάν Σίλβα και Σπύρος Νάτσος είναι οι παίκτες εκείνοι που θα αγωνιστούν στο 6 σαν αμυντικά χαφ. Τώρα, σαν κεντρικό αμυντικό, ο Ιζάκηδος έχει αποκτήσει τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη, ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή με μεγάλο και αυτό σε βιογραφικό. Κεντρικός αμυντικός στη θέση 8 ουσιαστικά, έτσι. Εδώ ο Ιζάκηδος μάλλον θα αποκτήσει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση. Λοιπόν, επιτελικός μέσος, ποιος άλλος, ο Χουάν Νέιρα, η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού. Ο Αργεντίνος αυτός παίκτης με την σπουδαία καριέρα και τη διεθνή καριέρα, αλλά τη σπουδαία καριέρα στο Όφι για πολλά χρόνια, θα αγωνιστεί στην μεσαία γραμμή σαν επιτελικός μέσος, δηλαδή σαν 10. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα εξτρέμ. Η Ζάκυνθος, στο στόχαστρο της Ζακίτο έχει μπει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά. Αναφερόμαστε φυσικά στον Βαγγέλη Νίκο Κυράκη, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτον στην Καρδίτσα, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ενδιαφέρει εδώ η περίπτωση αυτή τη Ζάκηθο, του Βαγγέλη Νικοκυράκη, ενώ από τη δεξιά πλευρά στο στόχαστρο έχει μπει ένας άλλος ποδοσφαιριστής από την Καρδίτσα, ο Δημήτρης Μαυριάς, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν εδώ θα αποκτηθούν δύο σίγουρα ποδοσφαιριστές, δεξιά και αριστερά. Τώρα όσον αφορά τα σέντρεφορ, η Ζάκηθος έχει αποκτήσει τον Ζουάο Μάριο από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από τη Γουινέα Μπισάου. Έχει φυσικά ανανεώσει τον Μιχάλη τον Μπαστακό και έχει αποκτήσει και τον Παύλο τον Χατζηδημητρίου, ένα νεαρό σέντρεφορ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στον Παναργιακό.

Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε, έχουμε τους τρεις τερματοφύλακες, Αντεμπάγιο Αντελέγε, Κωνσταντίνος Τσόγκας, Ηλίας Γκογάκης. Έχουμε τους κεντρικούς αμυντικούς, τον Γκούρτζισεν Σινγκ, τον Μιγγέλ Ροντρίγκες και τον Αποστόλη τον Τσίκα. Ερωτηματικό βάζουμε για τον Παναγιώτη τον Τσίσκα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τον Πασκάλη Κάσο και τον Κώστα Γιφτομήτρο. Αυτές είναι σίγουρες οι περιπτώσεις. Αριστερά έχουμε τον Σταύρο τον Πεφταράκη. Και τον Οδυσσέα Λιμπεράκη, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά όπως ακούσατε προηγουμένως στην Ιωσή Κολονιό, έχει έρθει ο παίκτης, ο μάνατζερ του παίκτη, ο παίκτης με την Ζάκηθο σε προφορική συμφωνία. Άρα λοιπόν και εδώ είμαστε, έχουμε δύο παίκτες.

Τώρα στα αμυντικά χαφ έχουμε Νίκο Αναστασόπουλο, Ιβάν Σίλβα, Σπύρο Νάτσο. Κεντρική στο κέντρο του γηπέδου, δηλαδή σε θέση 8, έχουμε τον Κώστα τον Παναγιωτούδη. Επιτελικό μέσο έχουμε τον Νέιρα. Εδώ θα αποκτηθούν δύο παίκτες στα εξτρέμ, ένας δεξιά ο Δημήτρης ο Μαυριάς και αριστερά ο Βαγγέλης Νικοκυράκης. Οι δύο αυτοί παίκτες είναι στο στόχαστρο της Ζακύνθου, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι δύο αυτοί παίκτες ίσως ενδιαφέρουν και κάποιες άλλες ομάδες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρονται η Λάρισα για τον Νικοκυράκη, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, σαν σέντερ φορ τώρα έχουμε τον Ζωάο Μάριο από τον Ολυμπιακό Λευκοσία, τον Μιχάλη Μπαστακό και τον Παύλο τον Χατζηδημητρίου.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ρόστερ της Δαγκίδου απαριθμεί 18 ποδοσφαιριστές. Δεν βάζω ούτε τα ερωτηματικά μέσα, ούτε τους παίχτες εκείνους που είναι στο στόχαστρο. Έχουμε 18 ποδοσφαιριστές και όλα έτσι όπως δείχνουν, στην πρώτη της ομάδα, στην Πέμπτη, θα έχουμε περίπου 20 ποδοσφαιριστές στο νησί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, έτσι 13-15 Ιουλίου, στην πρώτη της ομάδας θα έχουμε 20 παίκτες. Οπότε λοιπόν θα βάλουμε και δεξιά και αριστερά άλλους δύο παίκτες οι οποίοι θα απαρθούν, να δούμε τι θα γίνει με τον Τσίσκα. Είναι ο άλλος παίκτης επιπλέον και σίγουρα η Ζάκηθος θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού χαφ, στη θέση 8 δηλαδή. Βέβαια θα υπάρξουν και κάποιες καλές ευκαιρίες που θα αφορούν παίκτες οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν βρει ομάδα ακόμα μέσα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα και στην προετοιμασία της ομάδας. Πούμε αυτό, γιατί η προετοιμασία θα κρίνει πολλά πράγματα για τους παίκτες. Όχι η προετοιμασία τώρα εδώ στο νησί, η προετοιμασία η οποία θα γίνει στο Καρπενήσι από τις 31 έως τις 14 νομίζω Αυγούστου. Λοιπόν, 18 ποδοσφαιριστές. Έχουμε τον Γιάννη τον Αποστολίδη, ο οποίος Γιάννης Αποστολίδης θα βρίσκεται νομίζω αύριο στο νησί, εδώ θα έρθει και πρέπει να πιάσει δουλειά παρέα με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο. Όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης Κορονιός, θα υπάρξουν, είναι εδώ στο νησί και ο βοηθός προπονητή και ο βοηθός τερματοφυλάκων και ο γυμναστής. Δεν θα ακολουθήσει ο Ντίνος ο Παλιούκα, ο Κυπριώτης ο φίλος μας, ούτε ο Παναγιώτης ο Γουσέτης. Οπότε λοιπόν εδώ πάμε σε ένα επιτελείο πάρα πολύ δυνατό.

Λοιπόν, είναι και τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε, παιδιά. Η Ζάκετος θα αποκτήσει και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στη θέση 8. Αυτό λέει η τελευταία πληροφόρηση. Ένας παίχτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στη θέση 8. Δεν είναι Έλληνας, είναι ξένος, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για να δούμε λοιπόν. Θα έχουμε και άλλη βόμβα μεγάλη. Όχι ότι οι άλλες δεν είναι βόμβες. Όλες είναι βόμβες. Καλές μεταγραφές. Και ο Αντεμπάγιο Αντελέγε είναι καλός. Και ο Μικέλο Ροντρίγκες. Και ο Αποστόλης Στίκας. Και ο Κάσος. Και ο Πεταβράκης. Και ο Σπύρος ο Νάτσος. Και ο Παναγιωτούδης. Καλά, για τον Νέιρα τι να πούμε τώρα. Και ο Ζωάο Μάριο. Και ο Χατζηδημητρίου. Και ο Λιμπεράκης, ο οποίος έτσι δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά εδώ το έχουμε αναφέρει εμείς και στο Ιόνια Sports, εδώ ανέφερε προηγουμένως και ο Διονύσης Κορονιός. Και τώρα πάμε για τη θέση 8, να πάρουμε ακόμη έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, έτσι έχει το ρόστερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. Οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ξαναλέω, είναι στα φτερά, δηλαδή στην αριστερή πλευρά και στην δεξιά πλευρά της επίθεσης, αλλά και στη θέση του κεντρικού μέσου. Εκεί έχουμε αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη. Θέλουμε ακόμη εκεί μια προσθήκη. Κάποιες στιγμές που θες να τις κρύψεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια, καταλαβαίνετε, 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξουν play-off ή play-out. Θα το δούμε στο format. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό, με 30 ολόκληρες αγωνιστικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν backup σε πολλές θέσεις και πρέπει η Ζάκετος αυτό να το κάνει σωστά, να έχει ισορροπία σε όλες τις γραμμές της, κάτι που το δείχνει μέχρι στιγμής. Η Ζάκετος λοιπόν δείχνει ότι θα έχει μια ισορροπία σε όλες τις γραμμές της. Λοιπόν, ο Αποστολίδης είναι στο νησί από τα χθες, Γιάννης Αποστολίδης, ο άνθρωπος που ανέβασε την ομάδα στην Super League 2, ο Βορειλαδίτης τεχνικός, ήρθε εδώ για να πιάσει δουλειά, και το υπόλοιπο επιτελείο, δηλαδή και ο βοηθός του και ο γυμναστής και φυσικά ο προπονητής τερματοφυλάκων. 4 άτομα τεχνικό επιτελείο. Λοιπόν, να πούμε αυτή τη στιγμή ότι κάτι για τον Ντάνιελ Γουσέτη. Ο Ντάνιελ Γουσέτης, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει φαντάρος, και γι' αυτό η διοίκηση δεν τον ανανέωσε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί, ότι ο Ζακητινός παίκτης που ήταν από τους πρωταγωνιστές πέρυσι της ανώδυνης ομάδας μας θα πάει φαντάρος. Οπότε λοιπόν δεν θα υπολογίζεται στο ρόστερ που διαμορφώνει πλέον η Ζάκητος για την Β' Εθνική κατηγορία. Ούτε ο Πολυμίλης θα μείνει, μου λένε οι δικές μου εδώ πληροφορίες. Ο Αλέξης Νικολακόπουλος αποχαιρέτησε την ομάδα της Ζακύνθου.

Λοιπόν, ο φίλος Μωσάκης λέει: δεν ξέρω αν ξαναδούμε Β' Εθνική και ο Δήμος δεν μας αφήνει να δούμε την ομάδα μας, λέει. Εγώ δεν ξέρω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είναι η τρίτη φορά που ανεβαίνουμε στην Β' Εθνική κατηγορία. Για πρώτη φορά έτσι γίνεται μια σωστή διεργασία που αφορά τις μεταγραφές, τον οργανωτικό σχεδιασμό, όλα αυτά που απαιτούνται. Υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλο αυτό που κάνει η διοίκηση. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε ένα χειρόφρονο που λέγεται Δήμος Ζακύνθου, ο οποίος φρενάρει αυτή την προσπάθεια, αγνοώντας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, ότι η Ζάκυνθος για να αγωνιστεί στην έδρα της πρέπει να έχει πάρει αδειοδότηση το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής και δεν έχει κουνηθεί ούτε ένα μικρό χαλικάκι από τις υπάρχουσες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου. Παρόλο τις διαβεβαιώσεις ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, τις δηλώσεις, τις ωραίες κουβεντούλες, τα παχιά λόγια, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί.

Να κάνουμε μια μικρή έτσι βόλτα, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της Super League 2. Να πούμε ότι η Μαρκό απέκτησε τον 20χρονο επιθετικό Ανδρέα Παναγιωτακόπουλο από τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Παθρακικός όρισε για Τετάρτη 15 Ιουλίου την πρώτη του προπόνηση. Αυτό λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Ο Παθρακικός, ο οποίος θα είναι αντίπαλος, έτσι, ΑΠΣ Παθρακικός η ομάδα. Υπό τις οδηγίες του Κώστα Γεωργιάδη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Συλλόγου. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Στις 7 παρα 10 θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις του προπονητή της ομάδας Κώστα Γεωργιάδη και ποδοσφαιριστών της ομάδας προς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η νέα σεζόν, λέει, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον Παθρακικό, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στην Super League 2 μετά την επιτυχημένη περσινή πορεία. Άρα λοιπόν και ο Παθρακικός ξεκινάει στις 15 του μηνός. Ο Παθρακικός αποχαιρέτησε μια σειρά 13 παιχτών που ήταν στην ομάδα. 13 παίχτες έτσι δεν θα είναι στην Β' Εθνική με τον Παθρακικό. Η Λάρισα, είπαμε, νέα εποχή με Στυλιανό. Στυλιανός, όχι Γούναρης. Στυλιανός είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει αναλάβει τη Λάρισα. Η Βυσσινή ομάδα προχώρησε στην πρώτη τομή σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση, καθώς αποφάσισε να ανοίξει τα σχόλια στα social media. Η προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει να τα κρατήσει κλειστά, κάτι που είχε σχολιαστεί αρνητικά από την πλειονότητα των φιλάθλων των Βυσσινή. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγει τα σχόλια η συγκεκριμένη διοίκηση. Να πούμε για την Ελασίρου, παίχτης Ελασίρου θα είναι για ένα ακόμη χρόνο ο Ντεμίρ Ζάχη. Η Νίκη Βόλου απέκτησε τον 19χρονο μέσο Μάριο Καλαϊτζίδη. Η Ελασίρου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του δεξιού μπακ Σπύρου Κοτσόπουλου. Είπαμε για τη Ζάκη ότι ανακοινώθηκε ο Νέιρα, το είπαμε αυτό. Ο Μπαρμπαρούσης είπε αντίο στον Πύργο, αποχαιρέτησε τον Πύργο ο 35χρονος επιθετικός. Ο Πύργος ανακοίνωσε το δεύτερο του χτύπημα με Δημητρίου, από ό,τι έτσι βλέπω εδώ. Ο Κώστας Δημητρίου είναι παίχτης του Πύργου, 26 ετών, κεντρικός αμυντικός. Ξεκίνησε την πορεία του από τον ΠΑΟΚ με 40 συμμετοχές και ένα γκολ στην ΚΑΠΑ 19. Συνέχεια αγωνίστηκε στην Ελβετία με τη Βασιλεία και τη Βίλ. Ακολούθησε η παρουσία του στην Ουγγαρία. Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τις φανέλες του Παναστεραϊκού, 23 παιχνίδια για του Διαγόρα Ρόδου.

Λοιπόν, συνεχίζει, είπαμε, είναι ο πύργος, μεταγραφές. Να πούμε ότι η Καλλιθέα απέκτησε 27 ετών ποδοσφαιριστή μέσω, τον Κέβιν Μπαουτίστα.

0: Λοιπόν, πάμε. Εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Δεν πει ο καλό φίλο είναι. Χαίρετε.
1: Γεια σα, κύριε Πέτα. Γεια σα και όσοι ακούνε και να έχουν τα αυτιά του ανοιχτά.
0: Βρε, Νικόλα, πού είσαι. Πού είσαι, γίγαντα.
1: Και κάνει κάψα. Να ακούνε. Να ακούνε.
0: Τι κάνει, είσαι καλά, Νικόλα μου.
1: Καλά, μια χαρά. Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Χαίρομαι.
1: Αγωνιούμε για την ομάδα, αγωνιούμε.
0: Τι αγωνιούμε.
1: Και όλοι, λένε, ναι. Όλοι λένε ότι θα πάμε να παίξουμε στην Πάτρα.
0: Εντάξει,
1: γιατί εδώ, ναι. Εδώ οι αρχές γράφουνε, μας γράφουνε καλά.
0: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι για πρώτη φορά η ομάδα έχει 20 άτομα, έχει 20 ποδοσφαιριστές 15 Ιουλίου. Έχει φτιάξει όλα τα απαραίτητα χέγγια και δεν έχουμε γήπεδο να παίξουμε.
1: Έχουμε, το λέει κάθε μέρα. Αύριο θα το φτιάξουμε, αύριο.
0: Το αύριο είναι αόριστο πράγμα.
1: Ναι,
0: το
1: όχι,
0: αύριο.
1: Το λέει, μα το λέει. Ο άνθρωπος το λέει. Αύριο το φτιάξουμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρει όταν θα έρθει η ώρα όμως θα ξεσηκωθούν όλοι και όπου πάμε να παίξουμε πρέπει να πάει και ο Δήμος μαζί κοντά. Το Δημαρχείο κοντά.
0: Εγώ,
1: δεν το ξέρει αυτό.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το παραμικρό ούτε ένα χαλικάκι
1: τίποτα,
0: δεν έχει μπει στη θέση του.
1: Είτε πρόκειται να γίνει γιατί κοροϊδεύει, έχει μάθει την κοροϊδία.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Όλα τα πράγματα.
0: Εγώ περιμένω να δω. Εγώ περιμένω να δω κάτι.
1: Δεν πρόκειται να δεις τίποτα, κύριε Πέτα. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να δεις τίποτα. Μόνο να βγαίνουν στα ράδια και να λένε όλα εντάξει. Όπως βγήκε η κυρία Αυγουστίνου προχτές για τον κόσμο που ήταν στο αεροδρόμιο. Όλα εντάξει. Γιατί δεν του πήγαινε νερά και σάντουιτς να φάνε οι ανθρώποι.
0: Τότε που ήταν εντάξει. Που ήταν στο λόγο το.
1: Ναι, τότε ήταν εντάξει. Να τη δω, να κουνηθεί, όχι σε τραπέζια και σε.
0: Τώρα
1: σε
0: να δούμε, τώρα Νίκο, για το θέμα του γηπέδου, πραγματικά καθόμαστε σαν αμένα καρβούνα. Και...
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω Πέτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, στο λέω. Ναι. Δεν πρόκειται.
0: Κοίτα,
1: να κάνει.
0: Δεν είναι μόνο που το λες εσύ, το λέει αρκετός κόσμος πλέον.
1: Όλο
0: και
1: κόσμος.
0: Οι φωνές.
1: Δεν παίρνουν και διαρκεία. Λένε, τι να το κάνουν το διαρκεία.
0: Οι φωνές πληθαίνουν, πληθαίνουν και η αγωνία μεγαλώνει, διότι έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που ανεβήκαμε στην Β' Αθλητική Κατηγορία.
1: Έχει κάνει το παραμικρό.
0: Και δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή, τώρα, αν είναι δυνατόν, έχουμε ένα προτάσμα το οποίο ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου και σε ένα μήνα, δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να έχουμε πάρει αδειοδότηση.
1: Αδειοδότηση. Ναι. Και τα παιδιά έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και χαλάνε κάθε μέρα, ναι. Και δεν υπάρχει φως. Καταρχήν δεν ήθελαν την ομάδα να ανέβει στη Β'.
0: Εγώ θα πω το εγώ δεν ξέρω αν θέλανε ή δεν θέλανε.
1: Δεν τι θέλανε.
0: Περίμενε. Εγώ ξέρω τι περιμένω από τη Δημοτική Αρχή. Αντρίκια να ενημερώσει τον κόσμο. Μπορεί να μας ενημερώσει. Να μας ενημερώσει. Να ενημερώσει ο θεσμός, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος να βγουν και να πούνε, κύριε Πέτα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι.
0: Εμείς λέμε.
1: Τότε.
0: Θα ξεκινήσουμε, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται.
1: Τι
0: είμαστε
1: γίνεται.
0: Στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι είμαστε αυτή τη στιγμή. Και όπου και να πάω και όπου και πάω και όπου βρεθώ.
1: Όλος ο κόσμος αυτό λέει. Όλος ο κόσμος. Ναι.
0: Καλές οι μεταγραφές. Μπράβο στην ομάδα. Γήπεδο έχουμε. Πού θα παίξουμε.
1: Γήπεδο έχουμε. Πάμε να δώσουμε διαρκεία και λέει, παιδιά, δεν θέλω διαρκεία γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, Νικόλα, το ξέρω, το ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εντάξει. Να το καταλάβουν, γι' αυτό είπα να ανοίξουν τα αυτιά τους, να το καταλάβουν, προτού είναι αργά.
0: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, εντάξει, Νικόλα, να είσαι καλά, για κατά μου. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ωραία. Ας το καταλάβουν. Ποιοι θα το καταλάβουν.

Δεν πιστεύω κι εγώ ούτε στα λόγια, μόνο στις πράξεις. Πράξεις θέλουμε, παιδιά, εκεί στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή το λέω. Πράξεις θέλουμε και ξεκάθαρες κουβέντες. Βγείτε και μιλήσετε, να μιλήσετε, να πείτε ότι θα κάνουμε αυτό ή δεν θα κάνουμε τίποτα. Να γνωρίζουμε κι εμείς πώς θα πράξουμε, τι θα κάνουμε. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Λοιπόν, θυμίζουμε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε τη νέα χρονιά 16 ομάδες στη μεγάλη κατηγορία.

0: Δεν πιστεύω σε όμορφες στιγμές, λέει το τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ελένη Δήμου. Για πάμε λοιπόν στην άλλη εξηλεφωνική γραμμή. Αντρέας Γκούσκος, γεια σου. Εσύ πιστεύεις σε αγάπη και έρωτα και σε ωραία λόγια?
1: Εγώ θέλω να μην κάνουμε κάποιο αστείο. Θέλω να πάω κατευθείαν στο ζητούμενο.
0: Εγώ δεν το λέω αστεία. Εγώ το λέω σοβαρά αυτό.
1: Θέλω να πάμε κατευθείαν στο ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά καταρχήν πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση. Mm. Γιατί τις τελευταίες μέρες της προηγούμενης εβδομάδας δεν σε άκουσα.
0: Ναι.
1: Είπες κάτι στο ραδιόφωνο σχετικά με αυτό που σου έστειλα στο Messenger.
0: Βεβαίως το είπα.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν ξανά και εγώ να το ξανακούσουν οι ακροατές από τα δικά μου.
0: Ναι, να το πεις βεβαίως.
1: Τις δικές μου τέλος πάντων έμεσες ευθύνες. Πίστευα φέτος το χειμώνα που ταξίδευσε η γυναική ομάδα τρεις φορές και πήγαμε στα Γιάννενα και που ο Χρήστος ο Καλαμαράς όταν έπαιξε το τμήμα της K12 της Ακαδημίας μας, ότι γύρισε και είπε κάποια στιγμή, παιδιά λέει, μην αναβαίνετε τα φώτα, μας υποχρεώνονται με αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ. Ένα μπαλόνι, ξαναλέω, θυμίζω πάλι
0: τον μπαλόνι, βέβαια.
1: Πίστευα ότι αυτά θα τα βρω μόνο σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Γιάννενα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα. Οι ακροατές λοιπόν καλό είναι να ακούσουν. Εγώ σήκωσα και φωτογραφίες όσοι με έχουν φίλο στο Facebook στη Βάρδα.
0: Ναι.
1: Βάλα, εδώ δίπλα.
0: Δίπλα, εδώ.
1: Ένα γήπεδο 5x5 με μπαλόνι. Φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλινής, με ονοματεπώνυμο δημάρχου, και φορέας χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κόστος σχεδόν 400.000 ευρώ. Υπάρχει το απόκομμα, θα το σηκώσω ξανά σε λίγο στο προφίλ μου στο Facebook. Υπάρχουν οι φωτογραφίες που κάνουν στη Βάρδα, ξαναλέω πάλι, στη Βάρδα εδώ δίπλα μας, κάνουν προπόνηση τα παιδάκια μέσα σε ένα γήπεδο 5x5 με μπαλόνι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι περισσότερο έχουν άλλες περιοχές και πλέον δεν μιλάμε για τα Γιάννενα, αλλά μιλάμε για τη Βάρδα, έτσι, και δεν μπορώ να το έχουμε στις άκρες.
0: Ένα μπαλόνι, ένα γήπεδο...
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω και... Κλείνοντας το τηλέφωνο, Δημήτρη, στην συχνότητα περίπου και του κορονοϊού, επειδή εγώ εκτέθηκα, έτσι, πλέον ο κόσμος με σταματάει στους δρόμους, σε κάποιες κοινωνικές συναισθηάσεις κτλ. Και μου έρχονται και καλή επιτυχία. Δεν είναι πρόθεση ούτε δικιά μου, ούτε πολλών ανθρώπων του αθλητισμού να μπλέξουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν όμως δεν μπορούν να μας λύσουν τα προβλήματά μας, δυστυχώς θα το κάνουμε.
0: Το έχεις πει, νομίζω, συνέντευξη.
1: Εγώ πλέον το λέω δημόσια. Εγώ πλέον το λέω δημόσια γιατί για να ακούει και ο κόσμος, πλέον μέσα μου είμαι πλήρη απεσιόδοξος. Θα τελειώσει η διετία τουλάχιστον και στην περιοχή του Δήμου Αλικών, όχι δεν θα δούμε κάτι στο γήπεδο του καταστάριου, δεν θα δούμε ούτε το 5x5 που ζητάγαμε
0: δεν
1: με
0: υπάρχει,
1: την
0: εξάρτηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι πλέον.
1: Όχι, έγινε συνάντηση, Δημήτρη. Δεν υπάρχει λόγος, όπως λέει και ο Κορονιός, να βγάλουμε τώρα τις λεπτομέρειες της συνάντησης. Έγινε συνάντηση, να ξέρεις, στο Δημαρχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το 5x5 στα πηγαδάκια. και η ευθύνη, άσχημα να το ολοκληρώσω, και η ευθύνη ξεκινάει από το χαμηλότερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον πρόεδρο του χωριού μου, και φτάνει μέχρι τον Δήμαρχο. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε σε 2 χρόνια να δούμε ποιος είναι αρεστός, επειδή υπόθηκε και αυτός, να δούμε ποιος είναι αρεστός στην τοπική κοινωνία, να μετρηθούμε. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ τώρα δεν βγήκα για να μιλήσω ούτε για την γυναική ομάδα, ούτε για το 5x5 στο χωριό μου. Έχουν καταλάβει το ότι η ομάδα θα παίξει πίτα εθνική και είναι ένα μεγάλο εισιτήριο, γιατί πολλοί μπορεί να κάνουν κριτική, Δημήτρη, και να πούνε, μα δεν υπάρχει κάποιος ζακετινός που δοσφαιριστεί στο ρόστερ. Αυτό που είπες τώρα και για τον Ντάνι τον Γουσέτη. Υπάρχει όμως, θα ρωτήσω, μια κάπα 19. Και εγώ λέω συνέχεια στο Σάκη τον Κορονιό και το λέω και εδώ από το ραδιόφωνο για να τον πιέσω λίγο παραπάνω. Καλό είναι να πιέσει και στο προαιρετική συμμετοχή και όχι υποχρεωτική, να συμμετάσχει και στην κάπα 17 ο Αμπζάκητος. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνο να πάμε να δούμε την ομάδα, αλλά πολλά ζακινθινά παιδιά θα πάρουν ευκαιρίες μέσα από αυτά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό?
0: Δεν ξέρω τι έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή. Αδυνατό να συλλάβω τι έχουν συνειδητοποιήσει όλοι αυτοί από τη στιγμή που χάνεται η κάθε ελπίδα που είχαμε μέσα μας. Χάνεται η ελπίδα. Το βλέπεις. Το άκουσες προηγουμένως ο Δημήτρης Κορονιός. Μέχρι πρώτη ο Σάκης είχε μια θετικότητα και έλεγε θα το φτιάξουμε, θα κάνουμε. Σήμερα τον είδα στενοχωρημένο και απογοητευμένο. Γιατί ξέρει και ο ίδιος ότι μια διαδικασία τέτοια για να πάρει αδειοδότηση ένα γήπεδο δεν είναι σήμερα αύριο. Έτσι, και έχουν πέρασει 40 μέρες από τότε που ανεβήκαμε και δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Δυστυχώς δεν έχω κάτι παραπάνω από Δημήτρη. Ναι, όλοι, ναι. όλοι οι ανθρώποι του ποδοσφαίρου στο νησί, που μπορεί να μας χωρίζουν πολλά, αλλά είναι πολύ περισσότερο αυτά που μας ενώνουν, έτσι, είμαστε πολύ στενάχωροι με αυτή την κατάσταση και ειλικρινά εγώ σε επίπεδο, εκεί που φτάνει το χέρι μου, έτσι, ναι, την έψα κίντου, ναι. Θα είμαι μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, θα είμαι από τους πιο φανατικούς, το να μην ξεκινήσει και σαν δείγμα αλληλεγγύης, να μην ξεκινήσει τίποτα.
0: Γιατί έχουμε, τίποτα. Και το, έχουμε και το άλλο θέμα. Έχουμε και την προθεσμία που έχει δώσει η Γενική Συνέλευση μέχρι 31 του. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ 30 Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, Δημήτρη, ναι, ναι. Η δόξα πηγαδακίων, έτσι, και ο κάθε φορέας εκπροσωπείται από κάποιους ανθρώπους, να μην ξεκινήσει τίποτα. Να μην γίνει τίποτα. Για μία χρονιά δεν πειράζει. Ας κατεβάσουμε ασφάλειες. Όπως ο Σκιαδόπουλος. Ας κατεβάσουμε ασφάλειες. Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στο νησί, Δημήτρη, πάνω από 3.000 άτομα. Έχω κάνει από πέρυσι μελέτη, μόνο στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι πάνω από 600 παιδιά. Λοιπόν, όπως είπε και προηγουμένως ο Διονύσης, άμα πιστεύουν ότι η δύναμη του κόσμου δεν φτάνει, θα το δούμε και αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, εγώ ας πούμε για το 5x5 παρακάλεσα τον πρόεδρο του χωριού μου αν ήθελε να κάνει ένα δημοσίευμα. Προφανώς 2-3 χωριανοί δεν θέλανε να γίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο το 5x5. Εντάξει, πήγε με τη μειοψηφία. Κάνα πρόβλημα. Εδώ είμαστε. Σε 2 χρόνια ήρθαμε. Θα δούμε. Ποιος είναι αρεστός και ποιος δεν είναι. Θα μετρηθούμε.
0: Να μετρηθούμε, σωστό.
1: Μετρηθούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Για χαρά. Θα μετρηθούμε. Έχει δίκιο ο Γκούσκος.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε το φίλο μας τον Μάκη τον Πελαρινό. Γεια σου,
1: Καλικάρη μου.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλο μου Μάκη. Καλά είμαστε, καλά.
1: Εδώ. Τι είναι, Δημήτρη, τι συμβαίνει, για παιδί μου. Εδώ καίγεται το νησί όλο για την ομάδα, για τον Άβη Σάκηδο. Τι μπαίνουμε εδώ στη μέση και λέμε άλλα πράγματα.
0: Για ποιο θέμα.
1: Με σεβασμό σε όλους. Μα τι θέλουμε γήπεδα, 5-5 γήπα τώρα. Είναι αυτή τη στιγμή να αξιώνουμε πράγματα 5-5.
0: Εντάξει, απλά.
1: Εντάξει,
0: το θέμα. Εντάξει, να μην το αναφέρουμε, δηλαδή ότι μια δημοτική ενότητα. Εντάξει, να το αναφέρουμε.
1: Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε. Θα τρελαθεί και ο Δήμαρχος και η αντιπολίτευση. Για μένα υπεύθυνοι όλοι. Όλοι σύσσωμοι και αντιπολίτευση είναι υπεύθυνοι.
0: Δηλαδή.
1: Βεβαίως πάσχουμε από εδώ μέσα.
0: Περίμενε. Επειδή σίγουρα το μεγάλο θέμα είναι το δημοτικό στάδιο, αλλά θα αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία.
1: Προσέξτε όμως τι γίνεται. Τώρα καίγεται η ομάδα. Οι άνθρωποι έχουν βάλει το κεφάλι στον τρουά.
0: Ναι.
1: Έχουμε αφήσει τη φέρνη 20 ποσοστέ.
0: Και πού είναι η δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, ίσομη δημοτική αρχή. Και η αντιπολίτευση.
0: Ναι, πού είναι η δημοτική
1: να
0: αρχή. Εγώ δεν.
1: Έχουμε προτάσει από τον Δήμο.
0: Περίμενε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η αντιπολίτευση. Με ενδιαφέρει τι κάνει η δημοτική αρχή για το θέμα του δημοτικού σταδίου. Που μέχρι στιγμή. Η αντιπολίτευση δεν έχει την εξουσία. Την εξουσία την έχει η δημοτική αρχή. Περίμενε. Είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα φτιάξει το γήπεδο. Το έχει υποσχεθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι του συγκεκριμένου.
1: Δεν είμαι σίγουρο ότι ο Δήμαρχος θα πάει καλά τώρα με την πνευματική.
0: Εμείς τι περιμένουμε, Μάκη. Εμείς περιμένουμε μια αντρίκια κουβέντα από τον υπεύθυνο που είναι ο Δήμαρχος, ο υπεύθυνος του αθλητισμού και να μας πει ότι κύριε το γήπεδο φτιάχνεται ή δεν φτιάχνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μέχρι στιγμή 40 μέρες και δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν έχει γίνει ούτε ένα χαλικάκι. Δεν έχει
1: μεταγγείλει. Οι άνθρωποι το κεφάλι του στην κρεμάλα για το γήπεδο, η ομάδα έχει χαράσει ένα σωρό λεφτά. Έχουν πάει φέρει ποδοσφαιριστές, προκαταβολές. Και δεν ξέρουμε τι μέλη γένεστε. Γυγόμαστε για το γήπεδο και τώρα συζητάμε άλλα πράγματα. Μα είναι δυνατό.
0: Περίμενε, ο Αντρέας που βγήκε προηγουμένως.
1: Όχι, δεν είναι για τον Αντρέα Παδάκη προσωπικά. Το παιδί κάνει αγώνα και.
0: Ωραία, για το γήπεδο είπε και για το δημοτικό στάδιο.
1: Μα τώρα τι δουλειά έχει, 5-5 τώρα να αναφέρουμε. Τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Το δημοτικό στάδιο είναι το θέμα, αυτό είναι. Σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό. Πού θα παίξει Ζάκηδο.
0: Ναι, αλλά μήπως όμως πολλά προβλήματα έχουν συσσωρευτεί τώρα στη Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή δεν λύνει ούτε ένα θέμα για το θέμα των υποδομών, να αναφέρουμε εγώ τώρα.
1: Ναι, μα εγώ δεν βγήκα για να καλύψω ούτε το Δήμαρχο, ούτε. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος.
0: Είναι αφού από τη στιγμή, Μάκη μου, είναι υπεύθυνος ο Δήμος να βγει και να μιλήσει. Να
1: κάνει.
0: Γιατί λοιπόν δεν βγάζει μια ανακοίνωση και να μας πει τι θα γίνει με το γήπεδο. Γιατί. Έχουν πέρασει 40 μέρες από τότε. Υπάρχει μια επιτροπή δημοτικού σταδίου που έπρεπε να συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για να μας δίνει αποτελέσματα. Και δεν έχει γίνει τίποτα το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Η Ζάκητος να μην παίξει. Οι άνθρωποι έχουν χαλάσει 500 χιλιάρικα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Δεν πρέπει κάποιος να.
1: Δημήτρη που βγήκε στην εκπομπή είναι για αυτό το θέμα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Πρόσθεσε εδώ. Αθλητικές υποδομές στο νησί 0. Εσχέση με άλλους νομούς. 0. Το δέχομαι και εγώ βεβαίως. Υπάρχει και κορυδία με το θέμα του Γαϊτάλη, στο Γαϊτάλη με το γήπεδο της Ενώσεως. Όλα τα γήπεδα έχουν προβλήματα. Όλα. Και το Λαμπελοκήπο και το Ρωμυρίου. Μα τι γίνεται, χαϊδεύει ένας τον άλλον.
0: Ποιος χαϊδεύει.
1: Μεταξύ μας χαϊδευόμαστε. Εντάξει, όπως, δεν παίρνουμε τη θέση πρέπει να πάμε.
0: Η σοβαρή θέση είναι το εξής. Εμείς όμως εδώ και εσείς, δηλαδή οι άνθρωποι που έχετε ένα θεσμικό ρόλο, είστε πρόεδρος, φίλε μου Μάκη, στους παλέμαχους, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές του Αμπζάκηθος. Πρέπει και εσείς από τη δικιά σας μεριά να πιέσετε τη δημοτική αρχή. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εμείς τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε τη δημοτική αρχή να μας ενημερώσει. Ούτε αυτό δεν έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Να μας ενημερώσει ότι θα αρχίσουν εργασίες ή δεν θα αρχίσουν εργασίες σε αυτό το γήπεδο.
1: Πολύ σωστά τα λες, Δημήτρη. Πολύ σωστά. Η διοίκηση λοιπόν θα πρέπει να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για να πει: σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Δήμο, δώστε μας απάντηση αν μπορείτε να εκτελέσετε το έργο ή όχι.
0: Ξεκάθαρες κουβέντες τώρα
1: πλέον. Δεν θέλει πότε θα αρχίσετε και αν μπορείτε. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πώς η ομάδα χρηστεί, πώς πήρε παίχτες. Πρέπει να πάει στο Καρπελίσι η ομάδα. Τι θα γίνει μετά που θα γυρίσει. Πού θα πάρει η ομάδα. Και δεν έχει βοηθεί ένα διαρκείας.
0: Και λέει ο κόσμος τώρα. Και λέει ο κόσμος τώρα, εγώ γιατί να πάρω διαρκείας όταν εδώ δεν έχει φτιάξει ούτε ένα χαλικάκι η δημοτική αρχή στο γήπεδο. Και μπορεί να μην παίξουμε.
1: Πού θα πάρει η ομάδα. Και δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Ναι, αυτό λέω. Όταν εμένα μου λες στον δρόμο, εγώ πήγα στο τραγάκι προχθές. το Σαββατοκύριακο και μου λένε όλοι, Δημήτρη, φέρε μου δύο διαρκές, μου λένε δύο φίλοι, αλλά μου λέει πότε θα παίξουμε στο γήπεδο, ξέρεις? Όχι, λέω, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι κάθετος. Ο Δήμος έχει την αποκλειστικότητα, την ευθύνη όλη για να εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκε.
0: Τέλος.
1: Ωραία.
0: Ωραία, να βγει και να μιλήσει.
1: Έχει υποχρέωση να βγάλει με ένα χέρι να πει μπορώ, δεν μπορώ.
0: Ναι, να το γνωρίζουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ή κάτι άλλο. Και ο αντιδήμαρχος, πού είναι ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού?
0: Εγώ είπα δήμαρχος, αντιδήμαρχος και υπεύθυνος επιτροπής δημοτικού σταδίου, οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο να βγουν και να μιλήσουν, να βγάλουν ένα δελτίο τύπου.
1: Και εγώ είχα πέτει στη Δημήτρη μου από την αντιπολίτευση να βγουν οι υπεύθυνοι και να πούνε να σχολιάσουν, να πούνε τι γίνεται.
0: Η αντιπολίτευση, αυτό το που πρέπει να κάνει σε πρώτη φάση είναι να βγάλει ένα δελτίο τύπου και να ρωτήσει τη δημοτική αρχή τι γίνεται.
1: Και όχι όταν δεν γίνει κάτι να κατηγορεί τον δήμαρχο ή την.
0: Τώρα και η αντιπολίτευση
1: είναι
0: να βγει.
1: Όχι, για μένα, όλοι υπεύθυνοι.
0: Λοιπόν, πάμε και θα δούμε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ελπίζω να σου πω εντός των ημερών να ξεκινήσει κάτι, γιατί τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ανέβηκε ομάδα κατηγορία, Super League 2, η οποία δεκάτες ομάδες. Εκτός του Νέστο Χρυσοπόλεως όλες έχουν πέτσει Super League, καταλάβεις τα τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, αυτό λέμε.
1: Μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία πρώτη γραμμή.
0: Δηλαδή, να χάσουμε πάλι αυτή τη αυτό που...
1: Είναι απίστα αυτό.
0: Εντάξει,
1: τι να πεις. Καταρχήν δεν έχουμε καταλάβει, Δημήτρη, τι έχουμε κερδίσει πέρυσι, εφέτος. Τι κερδίσαμε, έτσι. Τι κερδίσαμε.
0: Δηλαδή πάνε όλα τόσα καλά, δηλαδή με τη διοίκηση έχει κάνει μετοχικό, έχει φτιάξει την ανώνυμη εταιρεία, θα κάνει πλήρη φάκελο να πάρουμε αδειοδότηση και δεν έχουμε γήπεδο.
1: Και για πρωταθλητές, Δημήτρη, έτσι, στα μπάρας.
0: Ναι, και δεν έχουμε γήπεδο, δηλαδή έχουμε κάνει όλη αυτή τη διεργασία, ανεβήκαμε όπως ανεβήκαμε με το σπαθί μας, η διοίκηση έχει φτιάξει μετοχικό, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ανώνυμη εταιρεία και δεν έχουμε γήπεδο. Μα τι συζητάμε
1: απορώ
0: τώρα.
1: Πού βρίσκει αυτές τις αντοχές η διοίκηση, απορώ.
0: Τι συζητάμε απορώ τώρα. Και δεν βγαίνει ένας υπεύθυνος να μας ενημερώσει και να μας πει, παιδιά, ακούστε πως έχει, θα παίξουμε τον Οκτώβριο.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθεί ο ζακριτικός λαός και όπως και κατεβήκαν 2.000 κυνηγοί στο λιμάνι να κατεβούν στη Δημαρχία στην Πλατεία.
0: Εντάξει. Τώρα άλλη κουβέντα. Λοιπόν, να σε καλά, Μάκη, να σε καλά. Λοιπόν. Τι να πω. Ξαναλέμε, έτσι. Ποιος έχει την εξουσία, αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί κρίνονται, έτσι. Δεν έχω εγώ την εξουσία. Να βγουν και να μιλήσουν. Αντρίκια όμορφα και ωραία. Ότι παιδιά αυτό το πράγμα έχει συμβεί ή δεν θα συμβεί.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ζάκη, θα πάμε λίγο στην Αθήνα, στο φίλο μας το Διονυσάκη τον Μπάστα, τον καλό φίλο πάνω απ' όλα. Έλα, Σάκη μου, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε? Παρακολουθώ και εγώ από την Αθήνα, περιμένω να δω τι θα κάνετε εκεί στο νησί.
0: Τι να κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε?
0: Εντάξει, κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν διοίκηση. Έχουμε κάνει μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσει κόσμο εδώ και κοσμάκι. Φτιάχνουμε μια καλή ομάδα. Από την άλλη, όμως, έχουμε χειρόφρενο στο γήπεδο. Υπάρχει χειρόφρενο.
1: Γενικά ακούγονται οι μεταγραφές της Ζάκης. Δηλαδή και το Γεωργούτζο που άκουγα τις προάλλες σε κάποιο ραδιόφωνο που είχε βγει για τη Ζάκη, είπε και τι μεταγραφές έχει κάνει.
0: Ναι, πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό. Τώρα, να πω κι εγώ κάτι. Εντάξει, η εκάστοτε εξουσία και οι κρατούντες, όταν έρθει η ώρα, στο ταμείο θα λάβουν αυτό τους φανολογεί. Και εμείς εδώ, οι απόδειμοι των Αθηνών, με Ζάκη θα κατεβαίνουμε να ψηφίσουμε. Πριν όμως κουνήσουμε το δάχτυλο στη δημοτική αρχή, ας κάνουμε εμείς ως κοινωνία ό,τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω κάποιον, ας πούμε, που λέει ότι. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων, που λέει ότι δεν θα πάρω διαρκείες γιατί μπορεί να χάσω ένα αγώνα ή δύο. Ναι. Αύριο μεθαύριο θα βγουν οι μετοχές.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Σωστό. Εδώ έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι της
1: δηλαδή,
0: βοήθειας.
1: Δηλαδή, μια πριν κουνήσουμε το δάχτυλο στη δημοτική αρχή, που θα κρυφθεί όταν έρθει η ώρα, ας κάνουμε εμείς αυτό που οφείλουμε και αυτό που μας αναλογεί. Εγώ για τον εαυτό μου, αυτό που έχω πει είναι ότι δεν είμαι στο νησί, δεν θα πάρω διαρκείες, μπορώ να πάρω μετοχές.
0: Ναι,
1: αν μπορώ.
0: Σωστό.
1: Και δεν λέω για τίποτα εξωφρενικά ποσά, έτσι. Άλλος από το υστέρημά του, άλλος από το περιστέρημά του, καθένας ό,τι μπορεί.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι στη διοίκηση δεν δουν την τοπική κοινωνία να τους αγκαλιάζει, γιατί να συνεχίσουν? Δηλαδή, αντί, η δημοτική αρχή είναι η δημοτική αρχή. Η κοινωνία, δηλαδή, η κοινωνία της Ζακίνθου δεν καταλαβαίνει ότι είναι η σημαία του αυτή τη στιγμή η Ζάκηθος εκεί έξω.
0: Αυτή τη στιγμή θέλει να σου πω πώς αισθάνονται στη διοίκηση. Οι άνθρωποι στη διοίκηση αισθάνονται κάπως περίεργα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά αισθάνονται υπερήφανοι που είναι στο σύλλογο και βοηθούν έτσι ώστε η ομάδα να φτάσει εκεί που έχει φτάσει και έχει φτάσει με το σπαθί της. Από την άλλη, όμως, αισθάνονται και μια μοναξιά. Δηλαδή, δεν έχει αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια από τη μεγάλη μερίδα του κόσμου να αγοράσει ένα διαρκείας. Και από την άλλη, αισθάνονται πάλι μοναξιά γιατί έχουν μια δημοτική αρχή η οποία δεν τους βοηθάει στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Απλά μην το βρούμε και σαν Ζακηθινή, μην βρούμε την εύκολη δικαιολογία να κρυφτούμε πίσω από την ανεπάρκεια της οποιασδήποτε αρχή.
0: Υπάρχει ανεπάρκεια όμως. Υπάρχει ανεπάρκεια. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Δηλαδή, ως κοινωνία, μην κρυφτούμε από τις ευθύνες μας.
0: Όχι, δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες μας. Όμως εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Είναι πρόβλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε το πρόβλημα. Δεν είναι υποκειμενικό το πρόβλημα, είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, το ότι δεν θα πάρει η ομάδα αδειοδότηση, δηλαδή το γήπεδο δεν θα αδειοδοτηθεί και παίξει σε κάποια άλλα γήπεδα, αυτόματα θα υποβιβαστούμε. Δεν θα έχουμε την έδρα μας να παίξουμε μπάλα. Τι να το κάνω να πηγαίνω να παίζω στην Ηλιούπολη μπάλα εγώ, σαν Ζακηθινός?
1: Με
0: την έννοια ότι χάνει τη δυναμική της η ομάδα. Άμα αρχίσουμε λοιπόν. Εκτός από τα έσοδα, άκουσε με, Ζάκη, πώς έχει η κατάσταση. Αν δεν παίξουμε 4-5 αγωνιστικές στην έδρα μας. Και χάσουμε τα πρώτα παιχνίδια σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά θα μείνουμε πάρα πολύ πίσω. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το αγωνιστικό. Πες ότι χάνουμε 3 παιχνίδια στην έδρα μας και είμαστε στο 0. Γιατί δεν θα παίξουμε στην έδρα μας. Αυτό τώρα ποιος μπορεί να αποζημιώσει την ομάδα για αυτό το πράγμα που μπορεί να συμβεί?
1: Δεν μπορεί κανένας να την αποζημιώσει.
0: Γιατί η Ζάκηθος, το γνωρίζεις πολύ καλά, η Ζάκηθος στην έδρα της έχει μια τεράστια δυναμική. Μπορεί να έχουμε καλή ομάδα, αλλά και παλιότερα είχαμε καλές ομάδες. Όταν πήγαμε όμως εκτός έδρας, δεν παίρναμε αποτελέσματα. Πόσο μάλλον τώρα δηλαδή, που ενδεχομένως να μην παίξουμε στην έδρα μας στις πρώτες αγωνιστικές. Είμαστε στο 0.
1: Πέρυσι ευτυχώς είδα ότι υπάρχει ένα άλλο μέταλλο στη Ζάκηθο, όπως την είδα εγώ, που εκτός έδρας βγάζει μια άλλη.
0: Ναι, τώρα είμαστε β' αθηνική όμως, έτσι.
1: Αυτό είναι άλλο ταράν. Οπότε ναι. Λένε το καταλάβετε.
0: Είμαστε β' αθηνική. Θα πάμε να παίξουμε στη Νέα Σμύρνη, θα πάμε να παίξουμε στις Σέρες, θα πάμε να παίξουμε στη Νίκη Βόλου. Δεν μιλάμε τώρα για ομάδες να πάμε να παίξουμε στο Κιάτο ή στον Πανεγιάλιο. Είναι άλλα επίπεδα πλέον. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται? Αν εδώ δεν παίξουμε στην έδρα μας και χάσουμε 2-3 παιχνίδια, το χάσαμε το τρένο μετά.
1: Άντε, μετά να το μαζέψεις το.
0: Πού να μαζέψεις μετά? Γιατί άλλες ομάδες τι θα κάνουν, δηλαδή. Αυτό λέμε. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να δει ο Δήμος Ζακίνθο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Και κάτι που θα ξεχάσει να πω για την τελευταία φορά, εφόσον πάντα πράγματα όπως πάνε, να προσθέσεις εξορμήσεις και για Λεβάντε στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε και Λεβάντε, αν το ξέρεις, έτσι.
1: Αφού έχουμε γάμα εθνική, εγώ με ξέρεις πράγματα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Εσύ επί τόπου, εσύ επί τόπου. Εσύ ετοίμασε τα πράγματα και τα ντρόνς και αυτά, γιατί θα έχουμε φέτος διάφορα πολλά να κάνουμε μαζί.
1: Από εσάς περιμένω να βγάλω πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Νησάκη μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, χάρηκα που καλά.
0: Να τα λέμε, να τα λέμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Διονύση τον Μπάστα, από την, από το ζωγράφο Ζάκη Τινός. Πάρα πολύ αγαπάει την ομάδα, είναι δίπλα στο σύλλογο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 4 παρατέρα το απόγευμα σήμερα, Δευτέρας, 13 του μηνός, 13 Ιουλίου 2026. Έλεγα προηγουμένως ότι περιμένουμε, τέλος πάντων, κάποιον άνθρωπο από τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή από την έχοντα στην εξουσία του Δήμου Σταγκέτα, να βγει και να μας πει τι ακριβώς θα γίνει ή δεν θα γίνει με το Δημοτικό Στάδιο. Δεν βγαίνει κανένας. Όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, πρώην υπεύθυνος αθλητισμού, είναι στο Δήμο Ζακύνθου. Δεν είναι βέβαια στη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, είναι στην Αντιπολίτευση με τον Γιώργο Τσουρουνάκη. Ο φίλος μας πάνω απ' όλα ο Διονύσης Μουζάκης ο Μποζόνος, τον οποίο τον καλωσορίζω εδώ στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι. Διονύση μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε εσένα, στους ακροατές της εκπομπής, αλλά και σε όλους τους Ζακυρινούς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, όντως.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η λοιπόν, αλήθεια είναι ότι βγαίνουμε μία τόσο για να, όταν μιλάμε, να έχει και βαρύνουσα άποψη και οι κουβέντες που θα πούμε, ναι, και σημασία, ακριβώς. Τώρα αν βγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο, όχι, θα βέβαια γίνουμε γραφικοί στο
0: σωστό, τελείο. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Κάτι μου το έλεγε ότι θα έβγαινε σήμερα όμως.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ξέρεις πολύ καλά ότι ήθελα να βγω και άλλη μια φορά, αλλά το άφησα γιατί η ομάδα είναι πάνω από όλους.
0: Το
1: έχουμε πει, mm-hmm. Είναι υπεράνων όλων. Mm-hmm. Πρέπει να συμβαδίζουμε με τα θέλω της ομάδος, να είμαστε διακριτικοί, ό,τι ρόλο έχει ο καθένας, είτε ρόλο πολιτευτικό, είτε ρόλο ποδοσφαιρικό, φιλάθλου, πρώην παίχτη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστά.
1: Πάντα κρατάμε, ειδικά με την ομάδα της Ζακύνθου, ξέρεις πολύ καλά, είναι η πρώτη ομάδα και αυτή που είναι πάνω από όλους, τουλάχιστον για μένα είναι ακόμα περισσότερο, γιατί είμαι γέννημα θρέμα αυτής της ομάδας.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Και πάντα
0: Οικογένεια, όχι μόνο εσύ, όλη η οικογένεια και ο πατέρας.
1: Ξέρουν πολύ καλά οι επιζηκούντος ότι είμαστε πάντα δίπλα στην ομάδα, ότι μας έχει ζητηθεί και κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά και σε θέματα, ό,τι περνάει από το χέρι μας βέβαια, εκείνο που μπορούμε, είμαστε πάντα θετικοί και είμαστε πάντα εδώ. Όμως επειδή σε έχουν υποθεί κάποια πράγματα και να πούμε τι έχουμε κάνει εμείς σαν αντιπολίτευση. Έχουμε κάνει επερωτήσεις στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε βγει στα μέσα και έχουμε καυστηριάσει το ότι καθυστερεί η ομάδα, ενώ θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει οι εργασίες. Mm-hmm. Ξέρεις πολύ καλά,
0: νομίζω,
1: ότι κάναμε μια συνάντηση, με την ΕΠΤΑ
0: ναι, Κίνθου. Ναι, το γνωρίζω αυτό, ναι.
1: Και ξέρεις ότι είχαμε καλέσει όλες τις ομάδες, mm-hmm. παρόλο όμως που δεν παρεμβέθηκε η μεγάλη ομάδα του νησιού, γιατί καταλαβαίνω τις ισορροπίες που πρέπει να κρατάει και τις σέβομαι. Παρόλα αυτά όμως, εμείς βγάλαμε ανακοίνωση σαν συνδυασμός, είπαμε για όλα τα προβλήματα που ήρθαν, όποιες ομάδες ήρθαν, για τα προβλήματα τα γηπαιδικά, αλλά και τα άμεσα προβλήματα που είναι το δημοτικό στάδιο και το στάδιο του Μαχαιράδου για την ομάδα που θα παίξει γάμα εθνική, ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να είναι έτοιμες όταν θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Με αίτημα που έχουμε κάνει με πρωτόκολλο στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε βάλει στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει μέρα με παραμέρα τώρα, προημερησία, ζήτημα της κατάστασης των δύο γηπέδων για τις κατηγορίες, τη Β' Εθνική, την Εθνική και της Γ', να μας δώσει ημερομηνίες η Δημοτική Αρχή, τι εργασίες θα γίνουν, πότε και πότε θα είναι έτοιμα. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταθέσει και περιμένουμε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο να μπει προημερησία. Είναι ένα θέμα που, αλλά βέβαια βλέπω και ανθρώπους που έχουν μεγάλη ζώση με την αντιπολίτευση. Δεν είμαστε εμείς η Δημοτική Αρχή, έχουν κάνει λάθος. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ να συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας, να τα βγάνουμε στην κοινωνία, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τίποτα. Εργολαβία εμείς δεν έχουμε για κανέναν, ναι. Mm-hmm. Εμείς είμαστε καθαροί, είμαστε μπροστά, τα βγάνουμε. Δεν έχει αποκλειστικότητα κανείς, είτε εργολαβία έχει πάρει κανείς, είτε έχει το αδιάβλητο. Mm-hmm. Και αυτό είναι και δεν είναι. Εμείς συμβαδίζουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι με την διοίκηση της ομάδος. Ό,τι έχει ζητηθεί, και το ξέρει πολύ καλά ο εκπρόσωπος που αντιπροσωπεύει την ομάδα αυτά στο Δήμο, ο κύριος Κορονιός, ό,τι έχει ζητηθεί και ό,τι έχουμε μιλήσει κατηδίαν, πάντα είμαστε θετικοί και πάντα το σπρώχνουμε. Πολλές φορές το έχουμε πει να ζητήσει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ζητάει η ομάδα και είμαστε θετικοί. Εργολαβία όμως δεν έχει στην ομάδα κανείς. Είτε μέσω της ομάδος, τις εργολαβίες που έχουν αλλού θα τις βγάνουν με την ομάδα. Την ομάδα την αφήσουν στην άκρη. Και όταν θέλει κάποιος να μιλήσουμε πάνω από το τραπέζι, εδώ είμαι να μιλήσουμε. Mm-hmm. Την ομάδα δεν θα τη χρησιμοποιεί κανείς για τίποτα. Η ομάδα είναι περάλλο όλων. Και όταν λέω όλων, όλων.
0: Σωστό.
1: Η αντιπολίτευση κάνει αυτό που πρέπει. Πιέζουμε τις καταστάσεις και όχι. Έχετε δει. Ακόμα και με τους καρκινοπαθείς, εμείς το πιέσαμε, το φέραμε τρεις φορές στα Δημοτικά Συμβούλια, ήρθε τελικά, φέραμε τις αρχές και ξεκίνησε μια διαδικασία να γίνεται που έχουμε φτάσει εδώ. Με τη λεπτοσπύρωση εμείς το ξεκινήσαμε και έχουμε φτάσει να ζητάμε τώρα και να έχουμε πάρει 300.000 επιχορήγηση για τις μειοκτονίες. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς βγάλαμε πολλά πράγματα και τα ξέρετε πολύ καλά, είτε με τα εντάλματα, είτε με τι παραπάνω ώρες, είμαστε καθαροί. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, είτε λέγεται παραλιακό μέτωπο, είτε λέγεται κατάσταση κυκλοφοριακού στην πόλη, το έχουμε βγάλει 100.000 φορές. Αλλά σας λέω, κρατάμε και μία διακριτική στάση ό,τι αφορά το θέμα της ακίνησης, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και εσύ ο ίδιος το έχεις ανακοινώσει, mm-hmm. ότι η ομάδα έχει κάνει κάποιες επαφές με τη Δημοτική Αρχή και έχεις πει εσύ ότι η ομάδα έχει συμφωνήσει ο Δήμαρχος ότι θα βάλει κάποιον εργολάβο να αναλάβει όλα αυτά. Mm-hmm. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι όπως τα λέω, να mm-hmm. μου το πεις.
0: Ναι.
1: Άρα εμείς τι να βγούμε να πούμε. Βγαίνουμε όμως και λέμε αυτό που είναι. Εμείς το
0: ναι.
1: ξέρεις πολύ καλά, έχουμε βγει και στα μέσα.
0: Εγώ έχω ακούσει, σε έχω ακούσει και σένα και στα άλλα μέσα και στον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο που βγήκες και τα είπες έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η αντιπολίτευση δεν έχει την εξουσία αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει νέες καταστάσεις. Την εξουσία την έχει η Δημοτική Αρχή. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι για να πιέσει.
1: Ακριβώς.
0: Όπως είναι και ο δικός μας ο ρόλος εδώ πέρα.
1: Και εγώ έχω πει ότι η Δημοτική Αρχή, εάν δεν το έχει έτοιμο, δεν θα την παίρνει ζάκηθος μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχω πει και το ξαναλέω και το λέω. Ας αφήσουν κάποιοι την αντιπολίτευση, γιατί δυστυχώς η αντιπολίτευση τα βγάνει όλα στη φόρα.
0: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να διαμορφώσει αυτή τη στιγμή καμία κατάσταση.
1: Όχι.
0: Το θέμα όμως είναι το εξής. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν κοινωνία και σαν φίλοι της ομάδας, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή λοιπόν δεν βγαίνει.
1: Σήμερα που είχαμε Δημοτική Επιτροπή, ναι. σήμερα το πρωί, ναι. και κουβεντιάζαμε ένα τέτοιο θέμα, μας είπε ο Δήμαρχος ότι το στάδιο θέλει 300.000 και του λέμε ότι όσο και να θέλει πρέπει να το φτιάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ, εάν δεν γινόταν η κουβέντα, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το
1: να
0: λέγεις, ναι.
1: Δεν θέλω να κοκορευτώ mm-hmm. το τι έχω πει και το τι δεν έχω πει. Έτυχε η συζήτηση και το λέω τώρα. Εάν δεν έπαιρνα, δεν θα το έλεγα.
0: Μα το θέμα είναι.
1: Είναι κουβέντες που ναι, λέμε μεταξύ ναι, ναι. μας.
0: Σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: ξέρουμε ότι οι κουβέντες που λέμε, κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να εκτεθεί και να τις πούμε. Όπως τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Μας λέει ότι και του λέω, όσο και να θέλει, πρέπει να το φτιάξει.
0: Πρέπει να το φτιάξεις.
1: Που λέμε και για τα άλλα στάδια ότι πρέπει να φτιαχτούν, ενώ το μεγάλο θέλει 300.000. Ό,τι πρέπει, πρέπει να γίνει, του είπαμε mm-hmm. εμείς, στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Γιατί λοιπόν το ερώτημα που μπαίνει πλέον. Όχι,
1: αυτό
0: όχι.
1: έχουμε θέσει ναι. και εμείς στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: Τι εργασίες και πότε θα είναι έτοιμες.
0: Ακριβώς,
1: που είναι βασικό.
0: Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι αυτό που λες εσύ και που λέει όλος ο κόσμος και που λέω εγώ. Γιατί λοιπόν δεν βγαίνει η Δημοτική Αρχή και να μας πει, κύριοι, ακούστε πώς έχει κατάσταση. Ένα και ένα κάνουν δύο. 300.000 θα χρειαστούμε και στις 15 Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Γιατί κανένας δεν βγαίνει και μας έχουν σκοτάδι τόσο καιρό.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Ναι, όχι,
1: εγώ
0: βέβαια.
1: Είμαι να το καυτηριάζω
0: αυτό
1: και
0: λέω.
1: Να το λέω εδώ.
0: Αυτό λέω. Δεν το
1: σαν αντιπολίτευση, αλλά και σαν ναι. παλέμαχος ποδοσφαιριστής
0: αυτό
1: που έχω
0: λέω.
1: Παίξει, εάν δεν το θυμάται κάποιος, 18 χρόνια μπάλα στη Ζάκηθο.
0: Αυτό λέω.
1: Μετρημένα.
0: Αυτό λοιπόν, λέω. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μας ενημερώσει από τη Δημοτική Αρχή.
1: Είναι κάτι
0: λόγο.
1: Που στο μυαλό μου είναι αδιανόητο να μην, αν δεν χάσουμε τον αγώνα του κυπέλου, αν και εφόσον Η Ζάκη θα σκληρωθεί εδώ που είναι πιο νωρίς. Όμως όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Ζάκηθος πρέπει να έχει έδρα από την πρώτη αγωνιστική εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που το λέμε, είναι κάτι που το καυτηριάζουμε, είναι που κάτι το οποίο το έχουμε θέσει και προημερήσια στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει και θα γίνει άμεσα από μέρα σε μέρα και το περιμένουμε. Άρα κάποιοι που παίρνουν εργολαβίες αυτού να αφήσουν την αντιπολίτευση στην άκρη. Η αντιπολίτευση κάνει αυτό που την έταξε ο Ζακυθινός λαός. Να βγάλει

0: Κήπεδο.
1: Τι εργασίες τι να γίνουν γραφειοκρατικές και υλικές και πότε θα είναι έτοιμες.
0: Ωραία. Εντάξει. Το κρατάμε αυτό. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δημήτρη.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Διονύση Μουζάκη, φίλο πάνω απ' όλα, τον Βοζόνο. Αντιπολίτευση. Είναι έτσι το σύνδυασμο του Γιώργου του Στασινόπουλου. Δύναμη ελπίδας.

0: Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε μια παρέμβαση πάλι από τον Μάκη τον Μιλαρινό. Μάκη μου, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Από... Ναι, σε ακούμε.
1: Άκουσα προηγουμένως το οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Και είπε για εργολαβίες και είπε για άλλα πράγματα. Εγώ είπα το εξής, το αν το καταλάβανε μερικοί δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Ο καθένας αυτό το μυαλό που διαθέτει έχει και, με, και αναλύει τα πράγματα. Εγώ είπα ότι είναι και υπεύθυνη η αντιπολίτευση. Όχι το γεγονός ότι δεν προχωράνε τα έργα, ότι δεν κάνει παρεμβάσεις, να, να τους στείλει, να τους βάλει στον τοίχο, να κάνει ανακοινώσεις. Και μην είσαι εσύ Δημήτρη, ναι, ότι έκαμε ανακοινώσεις. Έχεις δει καμία έγγραφη ανακοίνωση?
0: Έχει, όχι. Το έχει φέρει αυτό το θέμα, το έχουν πει πολλές φορές.
1: Πού το φέρει, παίζουν σε ποια συνεδρίαση.
0: Και στο Συμβούλιο το έχουν πει.
1: Στο Συμβούλιο του ΑΠΣ.
0: Και περίμενε.
1: Με ευκολόγια. Με ευκολόγια. Όχι, και κάτι άλλο. Είπε για εργολαβίες. Τι είναι εργολαβίες, περίμενε, τι είναι εργολαβίες. Εγώ δεν μπορώ να ψάξω χαρτί ποτέ για να φύγει η δίκη του ΟΥΡ. Που ηθούσε το κοντέλι κλπ. Επίσης είπε ότι υπερτάνε το σύλλογο. Καθώς υπερτάνε το σύλλογο όπως νομίζει. Όπως νομίζει ότι υπερτάνε το σύλλογο. Όπως νομίζει όπως το υπερτεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Απλά και ο Διονύσης ο Μουζάκης και ο Δημήτρης ο Γιακουμέλος το έχουν αναφέρει πολλές φορές στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου και περιμένουν μια απάντηση από τη Δημοτική Αρχή.
1: Εγώ είπα το εξής, το έβγαλε μια ανακοίνωση στον Ζακηθρό λαό να πει ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος και κοροϊδεύει την ομάδα. Δεν βγήκε, δεν είδα κανένα χαρτί. Παρατσέστη εγώ. Είδα μια συμπεριγνία με το Συνέφ Όσχολο, με τον Κόκκινο Βράχο κλπ. Έτσι είναι Δημήτρη, να τα πούμε το όνομά τους τώρα. Αφού θέλουν έτσι λοιπόν οι αργολαβίες. Να τα πούμε το όνομά τους.
0: Μάλιστα.
1: Να τα πούμε το όνομά τους. Γιατί κάπου ο Αρτάκης είχε δίκιο. Κάπου ο Αρτάκης είχε δίκιο. Και εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας. Ούτε αναλαμβάνω αργολαβίες. Ούτε είμαι εργολάβος. Έτσι. Mm-hmm. Και εγώ όπως ήταν διοίκηση ήμουν κοντά στην ομάδα. Ήμουν κοντά στην ομάδα. Γιατί όπου ξέρεις με τον τρόπο που εργάζομαι εγώ. Μου έχουν υποχρεώσει κάποιοι ανθρώποι. Και μας δίνανε και 15 και 20 δωμάτια για την ομάδα. Για να κοιμούνται οι ποδοσφαιριστές. Που δεν μπορούσαν να πούνε μετά την εδώ και 7-8 χρόνια και 10. Αυτή είναι η ιστορία μας. Και είμαστε κοντά στην ομάδα όλα τα χρόνια. Όχι κατ' επιλογή πίσω στην διοίκηση. Όχι κατ' επιλογή. Άρα λοιπόν οι αργολαβίες δεν ξέρω για πού απευθύνεται. Και άμα απευθύνεται να τα λένε, τα λέμε το όνομά τους. Εγώ δεν κατηγόρησα ότι. Εγώ δεν κατηγόρησα την αντιπολίτευση. Για ότι είναι υπεύθυνοι ότι έγινε τα έργα, ότι είπα ότι δεν πιέζει να κάνει μια ανακοίνωση στον Ζακηθινό λαό να πει κύριε εμείς έτσι και έτσι βλέπουμε τα πράγματα.
0: Αλλά
1: πιέζουμε,
0: περίμενε,
1: δεν είναι καμία ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά περίμενε, δεν μπορούμε να κατηγορούμε τώρα την αντιπολίτευση ότι δεν γίνεται το γήπεδο, τα έργα στο γήπεδο τώρα.
1: Δεν κατηγόρησα εγώ ότι δεν κάνει από την αντιπολίτευση. Είπα ότι δεν πιέζει τα πράγματα. Δεν πιέζει να πιέσει αυτή. Να πιέσει. Να πιέσει, γιατί δεν πιέσει.
0: Δεν είναι μόνο η.
1: Όσο οι αργολαβίες, Δημήτρη μου. Έχουμε δει εργολαβίες. Έχουμε δει τι γίνεται. Έχουμε δει.
0: Γιατί
1: όπου θέλουν είναι μαζί ο Δήμαρχος και η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μίλησε προηγουμένως για συμπαιχνίες. Τι συμπαιχνίες δηλαδή κάνουν?
1: Δημήτρη, να σου πω τι γίνεται. Άκουσε αρκετά έξυπνος. Εγώ δεν παραλαμβάνονται αυτά που λέω. Άκουσε τι είπα. Και μένω σε αυτά.
0: Εντάξει,
1: είπα και το όνομά τους.
0: Εντάξει, ότι...
1: Λατία Σολομού και λοιπά.
0: Εντάξει, και ο Διονύσης Μουζάκης έχει μια διαδρομή.
1: Έτσι, να μου κάνει και μήνυση.
0: Περίμενε όμως, αλλά και ο Σάκης τώρα έχει μια διαδρομή στην ομάδα, δεν είναι...
1: Δεν είπα για το Σάκη εγώ από εκεί, δεν είπα για το Σάκη. Είπα οι εργολαβίες να ψάξει, είπα κάπου αλλού. Να ψάξει αλλού για εργολαβίες.
0: Να ψάξει αλλού για εργολαβίες. Εντάξει.
1: Να ψάξει αλλού για εργολαβίες. Που κάποτε κυνηγούσαν όλοι μαζί τον Αρτάκη, τον πρώην δήμαρχο. Αυτά έχω να πω.
0: Εντάξει,
1: έτσι και δεν είχα τίποτα παραπάνω ότι έπρεπε να επιμένει η εξωτερική αντιπολίτευση να στριμώξει με λίγα λόγια από τον Δήμαρχο ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει.
0: Και τα υπόλοιπα.

0: Πει δημοτική συμβουλή, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Όλοι, σύσσωμοι, βέβαια, σύσσωμοι. Είπα σύσσωμοι. Και ο κύριος Κωνσταντίνος και οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, εντάξει, ωραία. Okay.
1: Και δεν παραλείπω να πω ότι ο κύριος Στενάκης είναι από τους λίγους που έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αυζαγίδος. Mm-hmm. Σε δύσκολες στιγμές.
0: Φιλιά, θα τα πούμε. Εντάξει.
1: Θα τους ευχαριστώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν. Ανέβηκαν οι τόνοι. Εντάξει, έχει μια διαδρομή στο χώρο το ποδοσφαίρο και όχι μόνο. Είναι ο Μουζάκης. Πολλά χρόνια στην ομάδα. Εντάξει, να μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, ποιος έχει βοηθήσει ή ποιος δεν έχει βοηθήσει πολύ τον σύλλογο.

0: δώσει.
1: Και έλεγα θα βγει, δεν θα βγει. Ήτανε.
2: Και δεν θα βγει, έλεγε.
1: Το έλεγα, τι να κάνω τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Μια λέξη είπε μόνο, έτσι.
2: Τώρα θα βγάλουμε τα πιτά μας. Εγώ έχω κάτι συναπλώς τώρα. Πρέπει να τα πάρω μέσα, γιατί θα γίνει χαμό.
1: Μην πάει και βρέξει κιόλας, έτσι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Κολλάμε σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι τρίτος. Ούτε σύμβουλος, ούτε στήριγμα ομάδας, ούτε αιώνες στηρίζω την ομάδα, από όλους αυτούς όλους, όσοι ξέρω εγώ, εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Εγώ, προσωπικά εγώ το λέω, να αφήσουν αυτά τα παραλληλόγραμμα.
1: Ναι, τα ακούω.
2: Έτσι, να αφήσουν τα παραλληλόγραμμα και να μείνουν αποκλειστικά στο γήπεδο, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
2: Τώρα ποιος θέλει αυτό, ο Δημήτρης, ο Σπύρος, ο Μάκης, ο Άκης, ο Ανδρέας, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Να πάμε στην τεταγμένα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι.
2: Φταίνε.
1: Ναι.
2: Για αυτή την κατάτια.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτούς να ζητάνε να βγούνε. Τώρα αν είναι αντιπολίτευση, αν είναι συμπολίτευση, αν είναι εγώ από το Ρωμύρι, αν είναι άλλος από την Αγία Τριάδα ή από τους Κύπους, είναι οι περιοχές τέτοιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι οι νεόπλουτοι, είναι οι φτωχοί, είναι οι μεσαίοι. Δεν ασχοληθούμε με αυτά όμως.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να συντεταγμένα να δούμε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα του γηπέδου, ναι, το συζητάμε πριν ακόμα η ομάδα πάει στη μητέρα.
1: Πριν ακόμη. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Ναι, σωστά.
2: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Γιατί το συζητάμε. Επήκα εγώ στον χώρο του ραδιοφώνου εδώ και 1,5 χρόνο με το Ρωμύρι, αν θυμάσαι.
1: Ναι, με το Ρωμύρι, δεν το θυμάμαι.
2: Έτσι. Mm. Και σου έκανα κριτική και μου έλεγες για 5 πόντους χιλιότερο το δοκάρι.
1: Mm.
2: Πρέπει να παίξουν μπάλα, μωρέ.
1: Ναι, ναι.
2: Θα αλλάξουν μεριά και το 5 πόντους θα το έχει και άλλη ομάδα.
1: Θα το έχει και άλλη ομάδα, τόσο άλλο.
2: Δεν έχουμε... Και με ασχολούμαστε, ας πούμε, με τους πόντους, αν τα κάγκελα είναι λίγο μέσα, αν είναι λίγο όξο. Αρκεί να έχουμε ένα χαλά με οξυγόνο. Ναι. Αλλά εγώ έχω λίγο, ξέρεις Δημητρή.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μου μένει πολύ. Και θα τους τα φωνάζω μέχρι κάποια στιγμή που θα αλλάξω. Γιατί κάποια στιγμή θα μου κάνεις εκπομπή δεύτερες φορές. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά που ξέρουν. Τα πολιτικό, ξέρω εγώ. Η ομάδα δεν είναι για κανένα πολιτικό και για κανένα κόμμα και για καμία αντιπολίτευση. Αν το πάρουμε κομματικά,
1: ναι,
2: δεν θα πήγαινε στο γήπεδο.
1: Έτσι είναι, σωστά.
2: Αν το πάρουμε κομματικά, δεν θα μιλούσα σε εσέ.
1: Ναι.
2: Είμαστε το ίδιο κόμμα και σου μιλάω.
1: Σωστός.
2: Όχι. Οπότε έπρεπε να μιλάω στους δικούς μου. Ο άλλος πρέπει να μιλάει στους δικούς σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι στυλ αυτό. Πάει και το 70, πάει και το 80. Κοιτάμε εδώ τι κάνουμε για το ίδιο το χώρο που ζούμε όλοι και για 5 θέματα του νησιού.
1: Ναι.
2: Έκανα μία από τα σήμερα για το τραβιόμουνα από τα νοσοκομεία μέχρι γύρω από το Κρυονέρι και από τα έτσι και είδα τι είδα.
1: Τι είδες?
2: Τι είδα. Μαναγκελιά. Είδα διάβαση πεζών.
1: Διάβαση πεζών, ναι.
2: Στα μοχάλικα, κύριε.
1: Στα μοχάλικα.
2: Είδα διάβαση πεζών. Όλες οι γωνίες των διαβάσεων αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Θα πάει στην Κυζάκο ο άλλος για να πάει να βρει την πεζόνα μέσα στο κέντρο του δρόμου.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι πω. Ποια αντιπολίτευση και ποια εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα συντεταγμένα δεν μπορούμε να πάμε να πούμε, παιδιά, τι γίνεται, τι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να λυθούμε.
2: Δεν πρέπει καν να με ρωτήσεις
1: ούτε
2: τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Κάτι λένε. Κάποιοι ακούνε, κάτι λένε.
1: Mm.
2: Έτσι. Τι φαντάζεσαι να λένε. Άσου να οξύνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να μην το πω αλλιώς, έτσι.
1: Ωραία, περάσαμε και τα πόδια μου αυτό.
2: Έλα.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Έτσι.
1: Άρα, Έχεις δίκιο.
2: Εμάς μας διαφέρει από τα πέρυσι που σου λέγα, έχουμε αλλάζει τα μπούνια από τις πολλές μπορτώσεις, από τις πολλές μετοχές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από τα πέρυσι τα λέγαμε. Έχει περάσει ένα χρόνο. Τι μου λες για σας όταν τελείωσε.
1: Τελείωσε ο χρόνος μας τώρα. Τέλος.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Πού το πάμε να φύγει για το 26.
1: Πάμε να φύγει. Τι 26 έφυγε, 5 μήνες μείναν.
2: Τι μου λες που φέτε τώρα, ότι 7 Σεπτέμβρη.
1: Άρα
2: σπίτι. Δηλαδή έχουμε 26-20 και τις 7 Σεπτέμβρη. Ναι. Μεκάρι.
1: Ναι.
2: Μεκάρι.
1: Μεκάρι,
2: να
1: αλλά...
2: Να 200 άτομα και να... Δεν ξέρουμε, έτσι σκεφτούνται, εν πάση περιπτώσει. Μεκάρι. Και με πνεύμα έτσι και με γιούμορ,
1: ναι.
2: Που πάω να πάω και στην κορδέλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Ναι. Λες, πάει, πάει, αδέλφια. Λοιπόν, είμαι με διαθέμενο να πάω και στην κορδέλα.
1: Ναι, ναι, σωστό, η κορδέλα.
2: Αφού... Αλλά εκείνο το κομμάτι είναι δική τους περιουσία,
1: ναι.
2: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι καμιά νούζα Κιθινού. Το ζητήσανε, έκαναν αγώνες να πάρουν τα τοπικά, τα έτσι, τα αλλιώς, ξέρω εγώ, κτίρια, να τα διευθύνει ο Δήμος, να μην γίνει στο κράτος και μπερδευόμαστε και σχέδια. Τα έχουν κάνει αυτά.
1: Πώς
2: το κράτος τις τα δώσε.
1: Τα δώσε, μια χαρά τα δώσε το κράτος.
2: Έτσι. Αφού έκαμε ένα αγώνα να τα πάρουν οτιδήποτε δημόσιο ήταν και ανήκε στο κράτος. Και τα πήρε ο Δήμος. Μα να τα πάρει ο Δήμος και να ρίξει ένα χιλιάρικο το χρόνο.
1: Ναι.
2: Όποια δημοτική αρχή είναι αυτή, δεν με ενδιαφέρει. Βρε ένα χιλιάρικο το χρόνο, βρε παιδιά. Τα 10 χρόνια, δύο φοιτίες που έκανε ο καθένας, κάτι θα έχει γίνει.
1: Άγιος. Σωστό.
2: Ένα χιλιάρικο, 2.000 το χρόνο. Τι μου λέει, μου κάπου είπες, έχουμε το καλύτερο τάκι να βούλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πρε τι είπες, δεν πιστεύω. Το καλύτερο κάγκελο.
1: Έχουμε το καλύτερο κάγκελο. Ωραία.
2: Δηλαδή βγάλαμε και τις μουρμούρες που είχαμε εκεί που ήθελα να κορμάτουμε και βάλαμε αυτά και έχουμε το καλύτερο κάγκελο.
1: Έχουμε το καλύτερο κάγκελο. Κάτι έχουμε πάντως καλό.
2: Αλλά μ' αρέσει και κίνηση και παστίες εκεί που γίνουν οι ομάδες στο γήπεδο.
1: Α, και εκεί να βυσούν,
2: ναι. Το χάλι εκεί με τα νάιλο.
1: Με τα νάιλο.
2: Εκεί να τα βλέπουμε.
1: Λοιπόν, ο χρόνος περνάει. Θα τα πούμε.
2: Λοιπόν, το γήπεδο Μίτζο κάνε το κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Θα και μπορείς να την παραθέσεις με άλλους. Ναι. Δεν χρειάζεται. Εγώ θα λέω όπως είπες για το γήπεδο όλη μέρα. Και εγώ θα σε παίρνω κόντρα να σου λέω...
1: Κόντρα, κόντρα, έτσι. Κόντρα. Να σου πω...
2: Για μη σου πω για την Αργεντινή.
1: Όχι, άστα τώρα, αύριο θα μου τα πεις. Με πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Άκουσε με.
2: Πήρα, αλλά δώσε σούπερ.
1: Τι είσαι, δεν κατάλαβα. Είχα αποκοιμηθεί. Αποκοιμήθηκα. Ξέρεις γιατί αποκοιμήθηκα. Γιατί τσαντίστηκα.
2: Εγώ που ξύπνησα και είχα το παιδί στο μικρόνο.
1: Εγώ τσαντίστηκα στο 1-1. Και είπα, ξέρεις κάτι, έλα ρε φίλε, όχι να χάσω και τον ύπνο μου τώρα αυτό το πράγμα. Έλα τώρα, λοιπόν, έλεος.
2: Δημήτρη,
1: έλα.
2: Δεν θέλανε να προχωρήσει καμία ομάδα κόντρα στην Αργεντινή, γιατί είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι, αυτό φάνηκε. Είδες ο άλλος εκεί.
2: Δεν φάνηκε.
1: Τον εργάζει με κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη.
2: Δεν μπορεί να μου γυρίζει αυτή τη φάση εδώ εκεί
1: ναι.
2: Και να μου λέει ότι στο κέντρο του γηπέδου.
1: Στο κέντρο του γηπέδου.
2: Σουμπάκους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι εγέλασε τον προπονητή. Το διαιτητή.
1: Το διαιτητή.
2: Λες και έπεσε για πέναλτι. Έτσι. Από εκεί και εκεί.
1: Εγώ το είδα αυτό και είπα άντερε.
2: Στο κέντρο και στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι
1: ναι.
2: Και στο κέντρο του γηπέδου να πεις θα έκανε επίθεση οι άλλοι. Και
1: ναι, έτσι, γιατί ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλουμε το center forward της ομάδας της άλλης.
2: Και το καλύτερο.
1: Το καλύτερο παίκτη τους.
2: Εντάξει. Αντέξαν οι άνθρωποι πήγαν στην παράδοση τέλος πάντων. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε αύριο. Έλα, γεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. 4:10, παιδιά. Ωραία περάσαμε σήμερα. Ωραίες οι αντιπαραθέσεις πάντα, έτσι. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Είναι πολύ απλό. Δύναμη ελπίδας είναι το Τσουρουνάκι, όχι το Στασινόπουλο. Για το Τσουρουνάκι είπα, δύναμη ελπίδας. Ο Σάκης ο Μουζάκης ο Ποζόνος με τη δύναμη ελπίδας είναι το Τσουρουνάκι. Ήστερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος, 4:10. Εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, της Ακίνθου. Απόγευμα σήμερα, Δευτέρας, καλά αρχίσαμε. στο αθώμα του γηπέδου, τώρα θα πηγαίνουμε σκυνηλούρ κάθε μέρα. Έτσι, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μέχρι να δούμε ένα χαλικάκι να σηκώνεται. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδες, που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πηγαίνετε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, να κάνετε μια βουτιά στη θάλασσα. Να πω κι εγώ καλιά μου. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος. Αεροπολείο Πύλικα, Κάλουβε 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους. Beach Bar στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπιστε Δικητηρίου. Εμπορική και Κλαβάς Νιούσιος, Πέγκαλης Μάριος, στην Αγριλιά. Στρωματοπία Ζακίτου, στο Κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγγερικό, Γιώργος Καπνίσης. Οικολογική, Γεωργική, Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αυζάκηθος, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου. Διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέσι. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Λαξατρόμα 83, κάτω Λαμπίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων Στάθης Καραμαλίκης, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λοζάρου 117, Λέκος Καλογέρης, στην Καμάρα, Αγίου Λοζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Πούνος του Κόουτς, Θοδρούς Κενήσης, Δραγώνας, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καδρέπτες, το καλαμάκι. Και τέλος Μάγκο, παραλία Τσιλιβί, Τάκης Γκλαβάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Ειρήνη μην. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Εδώ στο El Clásico. Για χαρά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: μπορεί να μας χωρίσει.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρθιτού Αναθμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σαλιμό. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Ανακοίνωση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 20 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Το νοσοκομείο στην ανακοίνωση του επισημαίνει πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στο Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, στη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, την Κάλυμνο.

0: την Κο και την Καρπαθό. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον βοτανικό κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα με σκοπό να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, όπου είχε δηλώσει μέσω της δικηγόρου της. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στο να ανακριθεί για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα στενά του Ορμούς. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανά με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνδέοντας την απόφαση αυτή με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δήλωσε ότι η χώρα του θα λειτουργήσει ως φύλακας του θαλάσσιου περάσματος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον ρόλο αυτό. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη. Η παραίτηση των στελεχών υποβλήθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Ένα αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατιού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του από την Λέστερ με τη μορφή του δανεισμού και όψιων αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπεται αργά το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: έγινε ρε Συνότη απογευματιάτικα? Τι είναι?
1: Βάλει σκοπό να τι
0: είναι. Είναι για τον Κολοκυθά αφιερωμένο αυτό. Κολοκυθάς αντιστασιακός.
1: Μεγάλος.
0: Μιλάμε για αντίσταση. Τον ακούει ο Μητσοτάκης και τρέχει.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ακούει Κολοκυθάς και από την κριτική του τρέμει. Σου λέει να δω τι θα ακούω. Έλεγε πριν για τα καύσιμα, ε.
1: Ναι.
0: Του λέω, του στείλα μήνυμα. Κότα του γράφω.
1: Γιατί, τι έλεγε?
0: Ο Μητσοτάκης στέει για τους ελέγχους που δεν γίνονται, που αυτόν στα καύσιμα κτλ. Δεν λέει που ο Μητσοτάκης έχει φόρο πάνω στο φόρο στα καύσιμα, δεν μιλάει κανένας.
1: Και διατηρείται αυτός ο φόρος και δεν υπάρχει και συζήτηση για να φύγει.
0: Αυτά δεν λέγανε προεκλογικά.
1: Ναι, άρα η έλεγχη είναι. Και, η έλεγχη.
0: Και τώρα, και τώρα
1: και θα γίνει.
0: Ναι, ούτε ο Μητσοτάκης φταίει, είπε. Και ο Μητσοτάκης φταίει, λέει.
1: Και ποιοι άλλοι.
0: Και κάποιοι άλλοι. Ο Ανδρουλάκης, ξέρω κι εγώ. Που είχε φίλος του.
1: Είναι το ίδιο με το ΦΠΑ που δεν μειώνεται γιατί όσοι το κάνανε δεν πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι έλεγχη στην αγορά. Για το ΦΠΑ. Δεν το δοκιμάσαμε ένα τρίμηνο να δούμε.
0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, να είστε καλά. Μας έχουν
1: ζέστη,
0: μείνει 9 εκπομπές και η σημερινή. Και εκτός από αυτό,
1: μαθηματικά κάνεις.
0: 12.
1: Τι είναι το 12?
0: 11 και σήμερα.
1: Συνολικά μέρες.
0: Συνολικά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να φύγουμε κι εμείς γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Περάσει μια ολόκληρη χρονιά πάλι.
0: Είναι μια σεζόν εντωμεταξύ και με τόσες ανακατατάξεις και εδώ και αυτό και τα λοιπά και στο Sky και παντού. Και έχουμε γίνει.
1: Ψυχολογικά και
0: νοηματικά.
1: Και σωματικά. Και σωματικά.
0: Μη συζητήσουμε ότι στα υπόλοιπα κανάλια οι κανονικοί συνάδελφοι έχουν ήδη φύγει σε διακοπές εδώ και 10 μέρες.
1: Μπράβο, από εβδομάδα 1 έως 2.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και εμείς εδώ πέρα.
0: Και εμείς είμαστε εδώ.
1: Με 37 βαθμούς και 36 και 46 στην Ευρώπη.
0: Άσε που αρχίζουν 16, 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εκεί πέριξ της ΔΕΘ. Πέριξ της ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας. Νότη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Τι φάγαμε σήμερα?
2: Φάγαμε
0: τόστ. Δύο τόστ. Με σαλατούλα. Όχι, σκέτα, ε. Τι είχαν μέσα?
1: Αναλόγως το τόστ.
0: Μόνο τυρί. Πες του Γιάννη τι τόστ.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Πήγα μια μέρα, πρόσεξε. Πήγα μια μέρα, πηγαίνουμε εδώ σε μια καφετέρια δίπλα στο κενό μας. Και λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, πάρε μου ένα τόστ και εμένα και έρχομαι. Πάω, κάνω μια περπάτημα γύρω-γύρω μέχρι να. Αυτό πάω.
1: Φτιάχνετε το τόστ.
0: Φτιάχνετε το τόστ.
1: Να θέλει και μια διαδικασία. Γιατί
0: πάω
1: έχει μέσα.
0: Και τι βρίσκω, Γιάννη?
1: Τι βρίσκεις? Βρίσκεις 3-4 κομμάτια τυρί. 3-4-5 κομμάτια γαλοπούλα ή ζαμπόν και τα λοιπά.
0: Πρόσεξε.
1: Όχι, έχει και τα ψωμάκια
0: και
1: από πάνω.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, κάμια μαγιονέζα έτσι για να γλιστράει. Λίγο κοτοπουλάκι. Λίγο κοτοπουλάκι μπορεί να έχει μέσα. Τώρα, αν βρεθεί και κανένα βουλάκι, μπαίνει και αυτό μέσα. Πάει, ταιριάζει και με τη μαγιονέζα. Και από πάνω βάζει το ψωμί και από κάτω το ψωμί. Το κόβει αυτό στα τέσσερα.
0: Όχι ψωμί του τόστ.
1: Όχι του τόστ, φατζολάκι. Ναι, αλλά μαύρο.
0: Το είναι μαύρο το ψωμί, δεν το συζητάω. Στο 2-10-48. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν σε χάλασε, ούτε το έφαγε.
0: Μία φορά το φάγα. Να είσαι τίμιο. Μετά τι είπα?
1: Μετά βγάλει τη μαγιονέζα. Κρατήστε τα άλλα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο, ρε ψεύτη?
1: Όχι, έφαγε τα άλλα μετά 2-3 μέρες. Και μετά είπε, παιδιά, βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και μετά βγάλετε λίγο και τα άλλα. Και το έχει κάνει τώρα ισχυμικό. Έτσι λέγεται στα ελληνικά. Ισχυμικό πράγμα. Δεν το λε αυτό για σένα.
0: Δεν λερώνεσαι πάντα με τη μαγιονέζα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι. Να το τρως και σιγά σιγά εσύ σαμπουλάκι.
0: Η κυρία Γυρό και Μελιάρη είναι στο 210-48-0-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη.
1: Οποία τιμή.
0: Όχι μαυρισμένη. Η μη κόκκινη. Θα έλεγα.
1: Α, είναι πάνω στο άρπαγμα.
0: Ναι. Είναι λίγο πριν αρπάξει τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει την προθέρμανση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Τζούνο Κούτρα στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα, αν μας αντέξετε. Λοιπόν, βάλε λίγο σε παρακαλώ τον Κασελάκη, γιατί έχουμε εξελίξει. Να πούμε μετά με τον Αντώνη αυτά. Όχι, δεν κρατιέμαι. Φώναξε τον Αντζουλίτ. Βάλε Κασελάκη, ο οποίος είναι πρόθυμος να δώσει συστατικές επιστολές για τον ιδιωτικό τομέα στους βουλευτές που φεύγουν.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουμε.
0: Εντάξει. Έξυπνο είναι.
1: Ωραίο είναι για τον ιδιωτικό τομέα.
0: Έλεγε τώρα ο Γιάννης ο Κολοκυθάς πριν, δεν τον άκουγα. Έλεγε για τον κύριο Παναγιωτόπουλος, λέγεται αυτός του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Που πηγαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις του Τσίπρα και στηρίζει Τσίπρα και Τσίπρα, αλλά παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί κι αυτός.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κι άλλοι τόσοι οι οποίοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Αλλά τα άλλα κόμματα τους δέχτηκαν.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα, θα τους δέχτηκε ο Τσίπρας.
0: Γιατί
1: όμως,
0: έχει, αυτό είναι θέμα συζήτηση των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Εννοώ ότι έχει ανακατευτεί η κουτάλα πολύ.
1: Ναι, θα πεις ότι κάποιοι έχουν πάει, έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουν πάει σε άλλα κόμματα, προκειμένου τι, να διατηρήσουν.
0: Προκειμένου να είναι σε ένα κόμμα και να έχουν πιθανότητες εκλογές στις επόμενες εκλογές.
1: Γιατί αυτό είναι.
0: Αλλά πάλι ανακάτεψε την κουτάλα ο Τσίπρας με το κόμμα που είναι, πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις όμως, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Καθίστε να πάει και στα υπόλοιπα καλά και το συζητάμε. Πάει στις εκλογές.
1: Μέχρι στιγμής μια χαρά πάει.
0: Σε τι,
1: δημοσκοπικά.
0: Μόνο εκεί.
1: Να το δούμε.
0: Μοσκοπικά. Μια χαρά. Κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Δεν πάει μια χαρά. Εγώ διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Πόσο τον άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας?
1: Στο 17,8.
0: Πόσο έχεις δημοσκοπήσει?
1: 17,18.
0: Τα ίδια νούμερα.
1: 17,18.
0: Τα ίδια ρε φίλε. Ναι. Δεν το έκανε μες στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ο Τσίπρας για μένα βλέπει το 30.
1: Ω, μακριά.
0: Τότε αυτό βλέπει για μένα.
4: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πρωθυπουργός, ξέρω και εγώ τι θα είναι. Έτσι δεν είναι. Όποιος είναι. Όποιος είναι επικεφαλής του κόμματος, το ψήφισε πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, εκτός αν μεσολαβήσουν όλα τα όργανα, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνουν συνέδριο τώρα και βάση και
0: κλπ. Λέω εγώ τώρα. Άμα γίνει debate.
1: Debate.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Η κυρία Δούρου θα πάει.
1: Η κυρία Δούρου θα πάει.
0: Χωρίς Τσίπρα, γιατί δεν έχει δικαίωμα.
1: Δεν έχει δικαίωμα.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
0: Ναι. Και αν η κυρία Δούρου ως γυναίκα συμπαθής και τα λοιπά αρχίσει να κόβει από Τσίπρα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Ε?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο.
0: Μήπως πέσουν στη λούμπα που ετοιμάζουν, ενώ οι ελασίτες, όπως τους λένε.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Βλέπεις ότι αδειάζουν σιγά σιγά το κόμμα, φεύγουν. Αναστασία Σαπουνά,
0: τώρα πρέπει να. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει το όργανο αυτό.
1: Συνεδριάζει, αλλά συνεδριάζουν οι.
0: Αλλά πεντάλεπτο παρατηρείται κι ένας.
1: Παλιά ισοκομματική αντιπολίτευση, ας πούμε.
0: Ναι. Που έχουν γίνει κυβέρνηση τώρα εντός.
1: Ναι. Έχουν γίνει, ναι.
0: Και δίκοκλο το πρωί, Σαπουνά τώρα είναι κι άλλοι.
1: Ναι. Και ακολουθούν κι άλλοι. Και αύριο νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερο μπαράζ αποχωρήσεων.
0: Θα φύγουν βουλευτές.
1: Ναι, θα φύγουν βουλευτές, γιατί δεν έχει νόημα αν την Τετάρτη, για παράδειγμα, συγκληθεί το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να βγάλει πρόεδρο, να μείνουν. Να ψηφίσουν.
0: Αν διέξει την ευγενή καλοσύνη δηλαδή, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Να μείνουν να ψηφίσουν πρόεδρο και μετά να φύγουν. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε να. Είναι ακόμα 13 βουλευτές οι οποίοι είναι υπατμών.
0: Πάλι πασοκοκικά σκεπτόμενος, περίεργα δηλαδή. Ναι. Εγώ θα έμενα να βγάλω πρόεδρο και θα έβγα μετά.
1: Καλά, εσύ θα κάνεις αυτή την.
0: Εντάξει,
1: αυτό λέει, χαρακτηρίζεται με πολύ άσχημο λόγο. Δηλαδή, θα μείνει ο Ατζολέτος με τον Τζούνο και λέει: ψηφίζω εγώ τον Νότι και σηκώνομαι και φεύγω, βγάλει τα πέρασή με αυτό που ψήφισα εγώ.
0: Ψηφίζω κάποιον που δεν θέλω.
1: Που δεν θέλω, ναι.
0: Αυτό. Αυτοί που παρετούνται, ο Τσίπρας τους θέλει, λες.
1: Εδώ έχει ένα ρίσκο. Έχει ένα ρίσκο. Γιατί, κοίταξε, κάποιοι. Κάποιο σηματάκι ενδεχομένως μέσω τρίτων κύκλων συνεργατών το έχουν πάρει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πάρει σήμα και είναι επιβεβαιωμένο και αυτό και αφήνουν την έδρα τους πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή, ειδικά στην περιφέρεια, ο κομματικός μηχανισμός θέλει και παλιούς, θέλει και ανθρώπους
0: που
1: τρέχουν
0: τρέξεις. Ή που ξέρουν πρόσωπα για καταστάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Α, το είδες που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος είναι Τσίπρας.
1: Δεν θα τους αναζητήσει.
0: Α.
1: Οπότε ναι, τώρα χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Παραιτήθηκε ένας άλλος.
1: Όχι, δεν. Παραιτήθηκαν ακόμα 4 μέλη της πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
1: Ακόμα 4 μέλη. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τους βουλευτές περιμένουμε όλοι να δούμε τελικά η κυρία Δούρου, αν είναι η κυρία Δούρου, με πόσους, με τι δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα θα βγει πρόεδρος και τι δύναμη θα έχει μετά μέσα στη Βουλή.
0: Είναι, βγει 13, 11, ξέρω και εγώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Λίγο
1: πάνω από το 10. Το πράγμα, ρε.
0: Ναι. Και ωραία. Μια χαρά. Και κάτι άλλο.
6: Όχι.
0: Ο Τσίπρας πρόγραμμα. Θα το βγάλει ή είναι εκ τις κλειστές του?
6: Θα το βγάλει. Τώρα είναι στη Λέσβο να δίνει και συνέντευξη τύπου. Τώρα εκεί στα γραφεία της περιφέρειας, νομίζω. Το πρωί είδε τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Θυμήθηκε ότι ήταν και φοιτητής του.
0: Ο γιος του κυρίου Μουτζούρη δεν παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο, νομίζω. Έχω την εντύπωση πως παντρεύτηκε, ναι.
6: Ωραία, τώρα είδε και κτηνοτρόφους. Κάνει η κανονική προεκλογική περιοδία το όλο το πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Υπομονή με κάποιο τρόπο.
1: Στη Λέσβο. Μετά πάει στη Μυτιλίνη, ε.
6: Μπορεί να το κανονίσει και άλλη φορά.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τώρα με το rebranding. Με το rebranding αυτά έχουν τελειώσει.
0: Υποθέτω το έχει μάθει.
1: Να ακούσουμε πάλι τίποτα.
0: Πρόεδρε, πού πας?
1: Ευχαριστώ, παιδιά, από εδώ πετάγαμε στη Μυτιλίνη. Ναι,
0: καλό.
1: Να τα έχει.
0: Ωραίο, ωραίο. Έλα, ρε, λες τέτοια πράγματα για τον πρόεδρο.
1: Εγώ τα λέω μόνο δεν τα είπε. Μόνο δεν τα είχε πει.
0: Με τις δημοσιοποιήσεις είναι χαρούμενοι, φαντάζομαι.
6: Εντάξει, άμα είσαι εκεί γύρω στο 16 και έχεις το Πασόκ 5 μονάδες 6 πίσω, καλά είσαι.
0: Και άμα του βγουν, καμιά δεκαριά βουλευτές που είναι ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τι εννοείς άμα του βγουνε?
0: Άμα πάνε, του βάλει υποψήφιους και βγουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, τι θα γίνει?
6: Μετά ανανέωση.
0: Μήπως υπάρχει μια κόντρα. Μήπως υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στους παλιούς, σε αυτούς που θέλουν να πάνε και σε αυτούς που είναι ήδη.
6: Είναι δύο ταχύτητες.
1: Δεν σου καλά γράψουν εξετάσεις.
6: Είναι δύο ταχύτητες σίγουρα. Οι νέοι προβεβλημένοι και οι παλιοί, τα παλιά μεγάλα ονόματα, τα οποία αν συγκρουστούν, εκεί ποιος κερδίζει. Και σίγουρα. Οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουν τους νέους της Ελλάδας που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι. Αυτό θέλει εκεί πέρα ισορροπίες καλές, γιατί αν σου προκύψει μια κοινοβουλευτική ομάδα 65 ατόμων και 45 είναι παλιοί ΣΥΡΙΖΑΙ, υπάρχει θέμα.
0: Κάτσε εμένα μου στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θες.
1: Δεν έχεις κάνει rebranding, αλλαγή, οτιδήποτε.
6: Θέλει διαχείριση. Πώς θα βάλεις ποιον απέναντι.
0: 65 λες να βγάλει.
6: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Με βάση το ποσοστό που έχει.
6: 17,8% είχε βγάλει 47. Ίσως είπα πολλούς. Ξέρω, δεν ξέρω πόσο.
1: Θα βγάλει 50.
6: Ναι.
1: Άμα η 30 είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει απαντηθεί το ερώτημα. Γιατί δεν έρχεται κιόλας να τα πούμε και.
1: Έχει απαντηθεί ο άνθρωπος.
0: Δεν έρχεται. Ξέρει πότε. Έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί όλα αυτά δεν τα έκανε εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό είναι αυτονόητο. Πώς θα μπορούσες να κάνεις όλο αυτό. Να δώσεις όλο αυτό το σήμα, να κάνεις όλη αυτή την ανανέωση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια πρόσωπα. Ως τώρα δεν έχει παρουσιάσει τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι. Αφού τα ξαναπάρει, κάποια λέει πίσω.
6: Κάποια.
1: Ναι. Κάτσε, ρε Χριστό, μπορεί να τα κάνει από το μηδέν όλα. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία, τα οποία πήγαν καλά, εν πάση περιπτώσει. Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για πες.
1: Στη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προκάλεσαν, δεν. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα στελέχη.
0: Τι να σου πω. Εμένα ρωτάς τον Τζίπρα ρώτα.
1: Τον Τζίπρα να τον βρει στη Λέσβο. Λοιπόν, εντάξει, Αντώνη.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Άντε πήγαινε γιατί
1: καλή σε είπα το μόνο του.
0: Βάλε και... Κοίταξε με βγει η Δούρου και του κόψει 3-4 μονάδες και να δω τι θα κάνει μετά. Καλά.
1: Ναι. Πώς τα σκέφτεσαι έτσι, βέβαια.
0: Γιατί πώς τα σκέφτομαι. Είναι γυναίκα. Είναι συμπαθής. Μπορεί να έχει μια προβολή.
1: Και
0: είναι και θα είναι και γυναίκα. Παίζουν ένα ρόλο αυτά, ρε φίλε.
1: Παίζουν, δεν σου λέω ότι δεν παίζουν. Αλλά να κόψει 3-4 μονάδες, δηλαδή να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4.
0: Ναι.
1: Από το 1,24 που είναι τώρα.
0: Έχουμε βάλει στοιχήματα εμείς εδώ.
1: Ναι, να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 4 από το 1,24 ή το μισό που τον δείχνανε
0: δημοσιογράφοι. Στο 3,2.
1: Στο 3,2. Οκ, okay, το ακούω. Ναι. Γιατί όχι.
0: Μπορεί. Να μιλήσει λίγο στο θυμικό των ΣΥΡΙΖΑΙΟ να πει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει, ο Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός, αλλά εδώ. Την κοπάνισε και μας διέλυσε.
1: Και το κόμμα είναι κόμμα και το κόμμα είναι αυτό
0: που λέει.
1: Ναι, μπορεί να πει πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε πρώτον αν θα εκλέγει και δεύτερον αν θα τα πει.
0: Δεν το ξέρω. Θέλει
1: να δούμε και τη δική της περπατησία.
0: Τώρα, αφού τα είπαμε όλα αυτά, βάλε και έναν Γεωργιάδη. Ο οποίος μίλησε για. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γελάς. Δεν μπορώ. Μόνο χαμός στο Πασόκ.
1: Γιατί χαμός.
0: Να πω πριν πει για τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Ρε εσείς, Πασόκι. Εμφανίζει το πρόεδρο στη Βουλή. Λέει κάτι για τις συντάξεις. 13η σύνταξη. Καθαρή άποψη.
1: Ναι.
0: Δεν του έχετε δώσει ένα ποπόχαρτο που να του λέτε ότι κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Τόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Τι θα κάνουμε τώρα. Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι, ούτε αυτό.
1: Μαθηματικά.
0: Μάλιστα. Και έρχεται ο Μητσοτάκης με το χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δις κοστίζει, παιδιά.
1: Ορίστε.
0: 2,5 δις του είχε πει και ο Νίκος και ο Ανδρουλάκης εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλά... του είχε πει 400 που είναι τώρα το επίδομα και 600 πάνω και 800 στη δεύτερη φάση.
1: Στον τρίτο χρόνο.
0: Γιατί όχι απευθείας την 13η, σταδιακά. Και δεν σηκώνεται και ο Ανδρουλάκης εκεί να του πει: αδελφέ, και λίγα θα τους δώσουμε. Έχουν χάσει δύο συντάξεις.
1: Ναι, δεν σηκώθηκε.
0: Δεν σηκώθηκε.
1: Ένα είναι το χαρτί που λες, ότι εδώ πέρα πρέπει να έχει τα νούμεράκια. Στην πρώτη φάση τόσο, στο επίδομα τόσο και με τον τρίτο χρόνο τόσο. Και να συμφωνούν αυτά και με το Γενικό Λογιστήριο ή με οποιοδήποτε άλλο φορέα επιθυμεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο είναι αυτό που λες. Ότι εφόσον η οικονομία θα πάει, θα πάει, θα πάει, τότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να.
0: Έχουμε προετοιμασία στο ΠΑΣΟΚ και εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Τι προετοιμασία δηλαδή.
0: Αύριο λέει, 14 δεν έχει αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος θα προεδρεύσει σύσκεψης των κύκλων πολιτικής με θέμα την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Για την οικονομία.
0: Για την οικονομία. Βάλε και το Γεωργιάδη, τι λέει, χαμό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε και το χαμό.
0: Ναι.
7: Το ότι ο Σαμαρά μπορεί να μας βλάψει ως προς την δυνητική μας ψήφο. Mm. Ναι, μπορεί, δεν λέω και εγώ, δεν θα αναμεσέψεις. Προφανώς κάτι θα μας κόψει.
8: Μετά θα συνεργαζόσασταν μαζί του.
7: Ξέρετε, αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε με τον κ. Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ασπάζονται πάρα πολύ αυτή την άποψη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά δεν πάβει να είναι μία άποψη. Τώρα, αν προκαλεί χαμό ή όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν, πρέπει να δούμε αν θα γίνει το κόμμα πρώτα. Αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και θα κόψει. Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό, κάποιοι εκτιμούν ότι θα κόψει περισσότερο από κάποιους άλλους και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί. Για μετά τις. Εννοώ από κόμματα όπως του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου και την Νίκη κτλ. Ναι.
0: Να δούμε. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, σου λέω.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Περισσότεροι λένε θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά το ποσοστό κανένα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, θα πού θα πάω να το ψηφίσω.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι όπω τα πω, έτσι όπω τα λε. Δηλαδή. Σε λίγο θα μα πει θα κόψει και αυτό στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιο, από το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο ότι θα κόψει.
0: Έτσι,
1: όλοι κόβουν από το ΠΑΣΟΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα θα πάρει ο Σαμαράς κυρίως. Κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως από τον Τσίπρα. Σωστά.
1: Θα πάρει και λίγους από τον Τσίπρα, αλλά πιο πολλούς από το ΠΑΣΟΚ.
0: Πιο πολλούς από το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείται. Έκανε σύσκεψη, λέει ο Γιαννίδης, τι θα βγει. Θα βγουν κύκλοι πολιτικής και θα γίνει χαμός. Απαράτε μας.
1: Ναι, ενδεχομένως μπορεί να βγουν και μια-δύο προτάσεις οι οποίες να προετοιμαστούν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ίσως κάπως έτσι λειτουργούσε η αντιπολίτευση. Μπαίνουμε σε
0: διάφορα. Αυτό είναι αυτό που κάνει.
1: Σωστό είναι. Αυτό ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15. Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζει τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
13: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μεταμόρφωση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην ανακοίνωσή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες φύλακες του θαλάσσιου περάσματος, τονίζοντας ότι το νέο καθεστώς θα έχει άμεση ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναφέροντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των στενών εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το πρώτο βήμα έγινε, θέλω να πω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Την προηγούμενη Δευτέρα είχα έρθει από το Πόρτο Χέλη και σας είχα πει για κάτι τρούπες.
1: Ναι, μάλιστα, στον δρόμο.
0: Σήμερα πρέπει να σας πω ότι ξανά ήμουν στο Πόρτο Χέλη αυτό το Σαββατοκυριακό που έχω πάρει τα θέρετρα, λέει ένας. Δεν
1: σβάρνα.
0: Έχει θέρετρα, χτίζονται τώρα. Ναι. Χτίζονται. Πολλά, 2 δισεκατομμύρια λέει και τα λοιπά.
1: Έχει αναλάβει τον έλεγχο το θέατρο.
0: Ναι,
1: τα ελέγχει.
0: Τι, θα γίνω? Όχι, δεν μπορώ να φτάσω το επίπεδο του Σταματέλου. Απλώς αναρωτιέμαι πού θα χτιστούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αναρωτιέμαι μόνος μου.
1: Πες για τον δρόμο το τι έγινε.
0: Φτιάχτηκε ο δρόμος.
1: Να, αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μπαλώματα βέβαια, μην φανταστείτε ότι.
1: Τι θες να σου φτιάξουν καινούριο δρόμο κι εσύ?
0: Όχι, χρειάζεται ασφαλτόστρωση. Δεν ξέρεις πώς θα. Πρέπει να είναι 2 δεκαετίες έτσι.
1: Ο δρόμο, το. Σιγά σιγά. Ξεκινά από τα μπαλώματα, μετά θα ενωθούν τα μπαλώματα.
0: Ξεκινά την εργασία. Μόλις πάρουν σύνταξη, ας πούμε.
1: Όταν βρεθούν τα λεφτά, Χρήστο. Δεν έχουν λεφτά όλοι οι Δήμοι για να κάνουν αυτό.
0: Καλά, ρε Γιάννη, είπαμε. Τα 20 χρόνια δεν βρεθήκαν λεφτά να κάνουν 3 λεφτά.
1: Όχι, 20 χρόνια βρεθήκαν. Μπορεί να είχαν άλλες προτεραιότητες οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ωραία. Και ένας άνθρωπος, λέει, έχει μείνει που είναι 7 τρούπες. Είναι έξω από το σπίτι του. Είναι 100 μέτρα, λέει. Εκεί που τελειώσανε οι.
1: Εκεί τελείωσε η άσφαλτο, ρε φίλε μου.
0: Ελπίζουμε να έρθουν και σε εσά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για την γαστρεντερίτιδα εκεί στη Λαμία. Πολλά κρούσματα. Πρόεδρε, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα κύριε Τσούρο, καλησπέρα κύριε Κούτρα.
0: Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το Σαββατοκυριακό, ναι, 20 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επισκέφθηκαν τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.
0: Ναι.
2: Εκεί οι συνάδελφοι χορήγησαν φαρμακευτική. Τα συμπτώματα ήταν υψηλός πυρετός, διάρρεια και αιμετή. Τους χορήγησαν θεραπευτική αγωγή. Οι 11 δεν χρειάστηκε αυτοί. Οι 9 όμως ακόμη νοσηλεύονται.
1: Από το Σάββατο,
2: ευτυχώς, από το Σάββατο τώρα είναι σε καλή κατάσταση. Έγιναν εργαστηριακές εξετάσεις και απεδείχθη τελικά ότι οι άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, προφανώς καταναλώσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή.
1: Α, μάλιστα. Άρα σε διαφορετικά μαγαζιά, αλλά κοινός προμηθευτής, το ίδιο προϊόν το οποίο καταναλώσαν οι άνθρωποι,
2: ναι,
1: αυτοί.
2: Ναι, πρέπει έτσι, γιατί δεν έχουμε εικόνα ότι ήταν σε κάποιο μαγαζί όλοι μαζί, σε κάποια εκδήλωση. Ναι. Με αποτέλεσμα να
0: κοινωνικά. Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί ότι έχουν πάει και πάρα πολύ σε ιδιώτες ιατρούς.
2: Σαφώς. Κάποιοι που έχουν. Ναι. Πολύ υπιότερα συμπτώματα θα πήγαν σε ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Αλλά δείχνει ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι δεν πρόκειται για κάποια εκδήλωση, είναι κάποιο προϊόν που καταλάβουν από κοινό προμηθευτή.
1: Μάλιστα. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα δείξουν το προϊόν και θα βρούμε τον προμηθευτή, δηλαδή οδηγούν στον προμηθευτή.
2: Ξέρουμε το προϊόν, αλλά καλό να μην το πούμε όμως, γιατί μπορεί να.
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Όλα μέσω των ελέγχων βρίσκεται.
0: Το προϊόν, μην το πείτε, ως είδος, τι προϊόν είναι?
2: Κρέας.
0: Κρέα. Κοτόπουλο ή.
2: Πιθανότητα κοτόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και εντάξει, θα το ψάξω να το βρουν, να κάνω ανακοινώσεις πάντως, γιατί αυτό είναι μπέρδεμα τώρα. Εμένα ένας φίλος είχε μπερδευτεί πολύ με τη σαλμονέλα.
1: Ταλαιπωρήθηκε, θες να πεις.
0: Πολύ ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια.
1: Εγώ αυτό θα ρωτάω τον κύριο πρόεδρο.
0: Τρεις μήνες δηλαδή ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος.
2: Ελπίζω
0: να μην είναι τέτοια πράγμα και να ξεμπερδέψουν γρήγορα οι άνθρωποι.
2: Θα ξεμπερδέψουν, χρειάζεται μία παρακολούθηση όμως.
1: Γιατί όπως είπατε, 9 παραμένουν στο νοσοκομείο τώρα, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς 9. Αλλά όμως είναι καλά στην υγεία του. Δεν κινδυνεύει ζωή κανενός.
0: Γεια σας κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βάλει ένα τραγούδι να παίζει και με τώρα θα σας αποδείξω. Με στοιχεία, όχι, εγώ δεν μιλάω ότι και ότι.
1: Α, όχι.
0: Όχι, που λες
1: ότι να είναι σαν τη Βουλή και τα λοιπά, ναι.
0: Γιατί είμαστε φθηνοί ακόμα?
1: Φθηνοί τι?
0: Φθηνοί, σε συγκεκριμένο πράγμα, αλλά φθηνοί.
1: Να, δεν είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι η Αθήνα είναι μια ακριβή χώρα στα σπίτια ή μια φθηνή χώρα, μια πόλη?
1: Ακριβή.
0: Ακριβή λες εσύ.
1: Ακριβή. Δεν μπορείς να πάρεις.
0: Λοιπόν, η Global Property Guide ή το Global Property Guide.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ενδεικτικές διάμεσες ζητούμενες τιμές κατοικιών σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις.
1: Μάλιστα.
0: για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, ναι. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων,
1: ναι.
0: Και διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων.
1: Μάλιστα.
0: Σε πληροφορώ ότι η Αθήνα είναι η φθηνότερη πόλη από αυτές που συγκρίθηκαν.
1: Για πες μια τιμή έτσι να καταλάβουν.
0: Η διάμεση τιμή στην Αθήνα. Έλα ρε Νίκο, πού είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες πουλάκι μου, τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε τις χαμηλότερες τιμές, ε?
1: Ναι.
0: Ναι, έχουμε τις χαμηλότερες μισθούς γι' αυτό.
1: Ναι, προσέξτε τώρα. Συμφωνώ εγώ σε αυτό πάντα διαχρονικά.
3: Μια τιμή για να καταλάβουμε.
0: Αθήνα λέει, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, 135.000 ευρώ, η διάμεση τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το κολονάκι κάνει 600.000.
1: Ναι, παιδί μου, μέσος όρος τιμής, έτσι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Κάπου αλλού κάνει 70.000.
1: Ναι, ναι, άρα το διάμεσο είναι 135.
0: Η διάμεση τιμή στη Λευκοσία, Νικόσια, είναι 145.000. Η διάμεση τιμή στη Βαρσοβία,
1: Βαρσοβία,
0: είναι 174.000.
4: Το διαράκι τώρα λέμε.
0: Ενός υπνοδωματίου, το διαράκι. Βαρσοβία, Βουδαπέστη 215, Μαδρίτη 240, Μιλάνο 310, Βιέννη 325, Βερολίνο ομοίως, Λισαβόνα Παρίσι 440.000 και η Κοπενχάγη 601.000.
1: 440 Βερολίνο Παρίσι.
0: Δεν συζητάω για τα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων. Στην Κοπενχάγη που είναι και η top να ζεις, λέει, η καλύτερη ναι. πόλη στον πλανήτη για να ζεις.
1: Εκτόπισε τη Βιέννη.
0: Τα τρία υπνοδωμάτια, η διάμεση τιμή, επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Η περιοχή είναι.
0: Σε όλες τις περιοχές δηλαδή. Είναι ο μέσος όρος όλων των περιοχών.
1: Ναι.
0: 1.230.000 ευρώ.
1: Έλα.
0: Στην Αθήνα είναι 280.000. Τι θέλω, γιατί το είπα αυτό.
1: Άμα είναι έτσι, ναι.
0: Ετοιμαστείτε για αυξήσεις.
1: Τι, στις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
4: Να το πούμε πολύ απλά. Είσαι Δανός. Και βλέπει και μαθαίνει ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το πουλάνε αυτό που εσύ αγοράζει με ένα 200 πατρίδε, 280. Δεν πα να αγοράσει.
1: Ναι, αλλά τα σπίτια που έχουμε εδώ, ναι. πρωτίστω δεν απευθύνονται στου Δανού.
4: Θα πάρω το καλό. Θα πάρω το καλό. Τι είναι. Ναι. Γιατί έχει μπει περιορισμό.
0: Γιατί. Εσύ, άμα που λέγες ένα σπίτι στο Φάλιρο, δηλαδή. Θα έλεγε για να σε δω, είσαι Δανό. Όχι,
1: όχι, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί όλα τα σπίτια εδώ να αγοράσουν.
4: Υπάρχει συζήτηση, δίκιο έχει Χιάννη, σωστά το εντοπίζει. Η οποία την έχει ξεκινήσει, πολύ σωστά το έχει πιάσει ο Μαμντάνη, ο δήμαρχος Νέας
1: Υόρκης,
4: ο οποίος τι λέει, υψηλότερους φόρους για αυτούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και το έχουν ως συμπληρωματική κατοικία, καθώς και για αυτούς που έχουν πρώτη κατοικία και έχουν και ένα δεύτερο διαμέρισμα το οποίο το χρησιμοποιούν.
1: Αυτή η υψηλότερη φορολογία θα έχουν.
4: Υψηλότερη φορολογία, βεβαίως. Άρα οι ξένοι.
1: Δηλαδή, είσαι και Δανός και έχεις και δύο στην Αθήνα, την πάτησες.
4: Εμείς ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Ναι.
4: Τα διαμερίσματα των ανθρώπων που είναι από το εξωτερικό, τα έχουν αγοράσει και τα κρατάνε κλειστά, ας βρούμε αυτούς και να τους φορολογήσουμε.
1: Να, σωστό είναι αυτό.
4: Γιατί τα αγαθά αυτά, ξέρετε, δεν είναι ιδιωτικά, είναι δημόσια, η περιουσία είναι ιδιωτική. Μπερδευόμαστε. Η κατοικία είναι αγαθό.
1: Ναι.
4: Το οποίο
1: άρα
4: μπορεί...
1: το υιοθέτησα από τον πλειοχρήστο ότι θα πάμε σε αυξήσεις.
0: Ρε φίλε, μισό λεπτό.
4: Ναι, καλέ.
0: Είσαι
4: ναι.
0: Δανός, Κοπενχαγιανός,
1: μέσα,
0: δηλαδή
1: κέντρο.
0: Μέσα από την Κοπενχάγη,
1: ναι.
0: κέντρο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις πας να αγοράσεις ένα σπίτι τριών υπνοδωματίων στην Κοπενχάγη. Η διάμεση τιμή έχει σημασία αυτό, δεν είναι. Και σου λένε ένα 230. Και μαθαίνεις ότι εδώ στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Η 230.
0: Που είσαι τρία λεπτά από την να βουτήξεις τη θάλασσα.
4: Σε καλή θάλασσα,
0: όχι,
4: σχέση ναι, με τις
0: Κοπενχάγη. Όχι σε αυτές τις μαύρες θάλασσες που έχουν αυτή κτλ. Έχεις να βουτήξεις σε αμμώδη παραλία στη θάλασσα εδώ, στην ακτή του ηλίου.
4: Ναι.
0: Και να πιεις και τη φρεντάρα σου
4: ναι.
0: και το ποτό σου.
4: Ναι.
0: Και σου λένε 500.000 σου λέγω. Να πάρεις από τα κρυβά, όχι από αυτό που κάνει 280. Σου λένε 500.000.
4: Και έχουμε και air-condition. Και έχουμε και air-condition.
0: Και σου βάζουν και φόρο που λέει ο Νίκος. Πάλι σε συμφέρει και φόρο.
4: Πάλι σε συμφέρει με φόρο.
0: Και φόρο, με φόρο.
4: Το εντυπωσιακό είναι ότι
0: έχεις
4: κανένα κόμμα δεν το λέει.
0: Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένα ακόμα δεν το λέει.
4: Είτε έτοιμοι να φορολογήσουν τους κακούς πλούσιους Έλληνες, αλλά να φορολογήσουν με ένα προφανή τρόπο ουδέτερο κατηγορία ανθρώπων και όχι.
1: Σαν και αυτή που αναφέρουμε τώρα.
4: Βάση
1: ναι.
4: ιδεολογικών ναι. τρελών.
5: Η Δανία του Νότου.
0: Η Δανία του Νότου, ένας το έχει πει.
1: Ο Γιώργης, ο Παπανδρέου, ναι.
4: Σωστά, σωστά, σωστά. Το οποίο τον είδα σε φωτογραφία με τον Νίκο Ανδρίτσο.
0: Ναι, ναι, τον είδα και
4: διακοπές.
0: Εγώ. Διακοπές. Και ήταν σε ξενοδοχεία. Που έπαιζε και κάποια κιθάρα.
4: Ήταν σε κάποια παραλία του νομού Ηλίας.
0: Στην Κυλίνη.
4: Όχι, πιο κάτω είναι αυτό. Σκαφιδιά.
0: Σκαφιδιά, σωστό.
4: Σκαφιδιά, σκαφιδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν κοντά στην εκλογική του περιφέρεια γι' αυτό. Στην
4: Αχαΐα. Α, ναι, ναι, ναι. Ένα νομό κάτω. Ένα νομό κάτω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα, κύριε Νίκο.
0: Όχι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε διάλειμμα και θα πάμε αμέσως μετά. Διαφημίσεις και. Λέει ο Δημήτρης, μισό. Μην το ψάχνετε. Λέει άθλια ποιότητα σπίτια στη Δυτική Ευρώπη και πολύ ακριβότερα από τη Ελλάδα και με αναγωγή σε σχέση με τους ψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και δεν μας ακούτε. Μα το λέμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Είπαμε, αμμόδι παραλία στα δύο λεπτά κτλ. Και, και,
0: ναι.
1: Και στο 1/5.
0: Η διάμεση τιμή είναι πιο αντιπροσωπευτική, λέει ο Φώτης. Μην μπλέκετε την διάμεση με το μέσο όρο. Ναι. Ο Παντελής λέει: καλησπέρα, παιδιά. Εγώ ήμουν στη Βουδαπέστη την προηγούμενη εβδομάδα πουθενά πάνω από ένα 65 η αμόλυβδη. Εδώ γιατί έχει 95. Γιατί είμαστε μάγκες.
1: Εδώ θα μας πει ο Νίκος μετά γιατί.
0: Ναι. Μάγκες, μάγκες. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία.
6: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
7: Ερμής.
6: 91,8. Η δροσιά μέσα σου. Και αυτό το καλοκαίρι.
8: Ερμής. 91,8 στα FM.
9: Είναι η Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Ο GPQ57, πείτε και τα αρχεία, ρε παιδιά. Μην πετάτε την μπάλα σε άλλα θέματα, μόνο για τα.
1: Για τα ούφο.
0: Για τα ούφο, ναι.
1: Τα
0: δείξαμε και στην τηλεόραση. Η Μαρία λέει: γεια σας. Δηλαδή, εσείς θα παίρνατε σπίτι στη Σόφια αν ήταν φθηνά? Γιατί να πάρει ο Δανός εδώ στο σπίτι? Γιατί δεν είμαστε Σόφια. Δηλαδή, τα νότια προαστή της Αττικής είναι πολύ χειρότερα από την Κοπενχάγη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι δεν θέλει να φύγει ο άλλος από τη χώρα του. Για να πάρει σπίτι.
4: Έχουμε παρέμβαση εδώ από Ηλία Μπέλο, ο οποίος είναι προϊστάμενος πάνω επιχειρηματικών και από όλων άλλων ζητημάτων στην καθημερινή, ο οποίος λέει ότι και στη Γερμανία ισχύει αυτό το φόρος για τους μη κατοίκους.
1: Ναι.
4: το οποίο εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακόμα βάλει μπροστά, εφαρμόζεται και είναι, φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσιος του κανονικού έμφυα, να το πούμε πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
4: Και άμα το έχεις εξελίξει, είναι ακόμα πιο ψηλό, έτσι.
1: Ναι.
4: Και το άλλο απελύσεις ένα χρήστη ότι άμα βρεις τριάρι στο Φάλιρο με 500 χιλιάρικα, παίζουν που είναι να πάω, πάρω και εγώ τρία. Δεν έχει λεφτά τόσο πολλά, όπως ξέρω, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τα παίχτησε.
0: Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει λεφτά.
4: Στο μήνα που λείπει,
0: να
4: το
0: ευχόμαστε.
4: Το ευχόμαστε. Λέει Αμπέλο, εύχομαι να έχει να πάρει τρία.
1: Αλλά τριάρι με 500 βρίσκει στο Φάλιρο για να πάμε στην ουσία.
0: Προ την Αμφιθέα.
4: Ναι.
1: Να μην βλέπει θάλασσα.
0: Ναι. Τι σε Φάλιρο δεν είναι, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα.
4: Φάλιρο είναι και
0: εκεί. Τι θέλετε στις, δηλαδή,
4: εκεί στο
0: στις
4: ρέμα, τι είναι εκεί, πώς το λέω.
1: Φάλιρο,
4: ρέμα,
1: Ελία, θα είσαι στις παρυφές. Ναι. Θα σε σύνολα
0: η
1: με
0: μέση
1: κάτι άλλο.
0: Τιμή είναι όταν αθροίζεις όλες τις τιμές και διαιρείς με το πλήθος τους, ενώ η διάμεση τιμή είναι το ακριβώς μεσαίο νούμερο όταν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι η μέση τιμή επηρεάζεται έντονα από τις ακραίες τιμές, πολύ μεγάλες ή μικρές, ενώ η διάμεση τιμή παραμένει σταθερή.
4: Μάλιστα.
0: Να πούμε και τις διαφορές, δηλαδή. Τις,
1: του μέσου όρου με τη διάμεση τιμή.
0: Αυτό. Για να...
4: Καλό είναι αυτό, για να μπορούμε να συγκρίνουμε με έναν τρόπο αντικειμενικό.
0: Παιδιά, είμαστε φθηνοί για τους πλούσιους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πώς το πω, ή δεν ξέρω πώς το πω.
1: Μου φαίνεται τα νούμερα αυτό, ρε παιδί μου. Φαίνεται, ναι.
4: Είμαστε ακόμα πιο φθηνοί για τους πλούσιους. Την προηγούμενη δεκαετία.
1: Ναι, πριν γίνει αυτή η αύξηση και τον μπαμ στη μέση.
4: Μα οι ανισότητες που ψάχνουν να βρουν πότε οξύνθηκαν, τότε δημιουργήθηκε το περιβάλλον των ανισότητων. Γιατί αυτός που είχε πρόσβαση σε δανεισμό, σε ρευστότητα και είχε λεφτά στο πλάι, αγόραζε τα πάντα τσάμπα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Εκεί δημιουργήθηκαν οι ανισότητες και βλέπετε τώρα τα τζάκια, τα μεγάλα με τα ακριβά αυτοκίνητα. Μην το ψάχνετε, δεν έχει δημιουργηθεί τώρα. Τώρα εμφανίστηκαν. Γιατί ανέβηκαν οι αξίες και απολαμβάνουν τα ωφέλη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κοίταξε, πέσαν και πολλά δισεκατομμύρια στην αγορά και από το Μητσοτάκη και από τον COVID και τα λοιπά.
4: Πανδημία.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
4: 45 δις.
0: Πολλά, πολλά.
4: 45 δις τα οποία λείπουν από τις εκλογές αυτές. Γιατί στις εκλογές του 23 είχαν προηγηθεί τα 45 δις.
0: Επίσης, όπως πολύ καλά το λέει ο Νίκος, δεν αγοράσαν στην κρίση μόνο ξένοι. Στην κρίση αγοράσαν και πολλοί Έλληνες που είχαν ρευστότητα. Δηλαδή. Με το Γιάννη έχουμε πάει τότε στο Κουκάκι σε ένα διαμέρισμα το οποίο πολλούνταν τότε 500 ευρώ το μέτρο.
1: Και μετά 2.500 ευρώ.
0: Τι 2.500.
4: 3.500, 4.500.
0: Από 4 χρόνια. Τώρα θέλουν
1: 5.600. Σωστό, πολύ σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Νίκος σου περιγράφει είναι αξία. Δηλαδή άμα έχεις δώσει 100.000 να πάρεις ένα σπίτι και ξαφνικά το 100 γίνεται 500-600 με αυτό που έχει συμβεί.
4: Και σου αποφέρει ανάλογα
1: υπεραξία. Και υπεραξία και υπεραξία.
0: Και έχεις και τα έσοδα στο ενδιάμεσο Airbnb. Αυτό
1: και τέτοια.
4: Και ψάξε να βρεις μετά γιατί αυξήθηκαν οι ανισότητες. Μα γι' αυτό αυξήθηκαν οι ανισότητες. Γιατί αυτοί που είχαν τότε, γι' αυτή λέγαμε ότι ήταν τεράστια στρέβλωση η υπόθεση της χρεοκοπίας. Έπρεπε να τελειώσει γρήγορα, άμα πηγαίνει ένα μνημόνιο και λίγο μισό ακόμα και να φύγουμε, να προχωρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν τη δύσκολη την λύση η οποία μας πήρε χρόνο. Μας πήρε συνολικά 9 χρόνια για να ξεπερδέψουμε.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Ο έχων ιδιοκτησία, διαμερίσματα δηλαδή, σε σύγκριση με έναν ίδιο άνθρωπο που παίρνει τα ίδια χρήματα κτλ. Κτλ που δεν έχει ιδιοκτησία, είναι 2-3 κλικ πάνω. Οικονομικά.
0: Έτσι, ναι, μισό λεπτό. Στην κρίση, πολλοί αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα σπίτια τους.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: 20 χρονιά για να τη βγάλουν.
4: Για να πληρώσουν, δεν είχαν έμφυα πράγματα.
0: Ποιοι τα αγοράσανε, κάποιοι
1: αυτοί που είχαν τη ρευστότητα. Ναι.
0: Αυτός απολαμβάνει τις υπεραξίες τώρα.
1: Έτσι. Και είναι και δύο τρία μόνο. Πάνω από τον άλλο.
4: Γιατί
1: λοιπόν.
4: Ήταν τεράστια η στρέβλωση που δημιουργήθηκε, ρε παιδιά. Αυτό, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Διαφορά, ναι.
4: Ότι αυτά τα ζητήματα τα ξεταπερνάς γρήγορα και προχωράς. Είναι σαν να σου έχει συμβεί κάτι άσχημο. Πάμε να το ξεπεράσουμε και να το συζητήσουμε αργότερα, όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Εμείς θέλαμε εκεί να κάνουμε τα δικά μας.
1: Με το πετρέλαιο τι θα κάνουμε και τη βενζίνη.
4: Με το πετρέλαιο έχουμε ένα μπλέξιμο μεγάλο.
1: Είναι 78 δολάρια και τιμή.
4: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το 78 είναι 5% πάνω από όσο ήταν το τέλη Φεβρουαρίου μετά τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. 5% μόνο είναι το Brent πάνω.
1: Μάλιστα.
4: Να το φανταστείς.
0: Τώρα.
4: Μόνο 5% τώρα.
0: Πόσο είχε τότε η βενζίνη.
4: Αυτό θέλω να πω. Ότι η βενζίνη είναι 15% ακριβότερη. Έτσι.
1: Ναι.
4: Και το πετρέλαιο κίνησε ακόμα περισσότερο, κοντά στο 17-18. Οι τιμές βάσει το οποίο βγαίνει η βενζίνη στην Ελλάδα βγαίνει χρηματιστηριακά από το περίφημο χρηματιστήριο Platts της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Platts λέγεται.
4: Εκεί οι τιμές οι χρηματιστηριακές, οι δηληστηριακές, βγαίνουν με συν 35% από το Φεβρουάριο. Συν 35% Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει κερδοσκοπία, χρηματιστηριακές τιμές είναι, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει έλλειψη μεγάλη, πρέπει να πούμε, στο ντίζελ. Πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η Ρωσία...
1: Έλλειψη λες, ε?
4: Για ποιο λόγο? Γιατί ο δεύτερος παραγωγός παγκοσμίως είναι η Ρωσία και έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από τα ντρόνς της Ουκρανίας.
0: Επίσης,
4: και έχει παγώσει εξαγωγές.
0: Κυκλοφορούν βίντεο με τους Ρώσους να πλακώνονται, λέει. Στα πρατήρια.
4: Γιατί έχει μπει δελτίο εσωτερικά στη Ρωσία και έχουν κοπεί οι εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, ναι. Γιατί δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο κίνηση, αφορά το αεροπορικό καύσιμο που ξανά πάλι έχουμε λήψεις. Για 30 μέρες η Ευρώπη έχει ακόμα τα αποθέματα σε αεροπορικού καυσίμου. Όταν υπάρχει έλλειψη, δεν σημαίνει ότι θα μας λείψει.
1: Αυτή τη συζήτηση περί πτήσεων και τέτοια.
4: Δεν σημαίνει ότι θα μας λείψει. Θα βρει τρόπο η αγορά να το καλύψει. Σημαίνει πολύ απλά ότι θα αυξηθούν οι τιμές.
0: Εν όψη, θα αυξηθούν κι άλλο. Πόσο αυξηθούν?
4: Κοίτα, εδώ στην αμόλυβδη εχώριος, αυτό αφορά το πρώτο με τα αεροπορικά καύσιμα, τα αεροπορικά εισιτήρια. Ήδη έχουν ανέβει τα αεροπορικά εισιτήρια και θα ανέβουν κι άλλο. Σε σχέση με την. Είναι σίγουρο αυτό, θα σου
1: πει. Πας με τα αυτοκίνητα.
4: Σε σχέση με τα.
0: Τι να πας. Μονάζικα χαμένος.
1: Μεσίνη, θα βάλεις πετρέλαιο, θα βάλεις χαμένος.
4: Η αμόλυβδη μέχρι αύριο που θα ανεβαίνουν οι τιμές, το διεύρο σε μέσα επίπεδα το έχουμε σίγουρο. Το διεύρω σε μέσα επίπεδα. Ήδη υπάρχουν βενζινάδικα.
0: Σε μέσα ή διάμεσα.
4: Σε μέσα επίπεδα. Άκου πως, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και το ρωτάς, γιατί το 2 σε μεγάλο βαθμό προκύπτει από τις τιμές στα νησιά. Που είναι 2,10, 2,12, 2,15, 2,20.
0: Σήμερα που βγάλαμε εμείς εδώ από τη Βίκρη την Καλοφωτιά, 1,9,9,8. 95.
1: Έτσι.
4: Πού?
1: Κέντρο Αθήνας κάπου ήταν.
4: Α, στη Λεωφόρο Κηφισίας, έβαλα εγώ χτες.
0: Γουρλώσαν τα μάτια μου. Νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
4: Έβαλα στην Κηφισίας εκεί. Το βενζινάδικο το γνωστό.
1: Άρα την ίδια τιμή.
4: 1,99. Έβαλα χτες βράχτες, ήταν το μόνο ανοιχτό στην Κηφισίας, έβαλα χτες το απόγευμα.
0: Αυτό το κομμουνιστικό μέτρο της κυβερνήσεως που είπε στα δηληστήρια να χαμηλώσουν τις τιμές.
4: Δεν είπε να προσφέρθηκαν τα δηληστήρια.
0: Α, τα δηληστήρια προσφέρθηκαν.
4: Ναι, πότε να κάνουν έκπτωση 10% στην αμόλυβδη, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά.
0: Από μόνοι τους.
4: Από μόνοι τους. 40 εκατομμύρια θα τους στοιχήσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αν διάβασα φόρο. Αν διάβασα καλά.
4: Έχει φόρο.
0: Τι φόρο έχει.
4: Δεν θα έχει φόρο. Τα πάντα έχουν αυτό.
0: Ξέρεις, για το κάνω εγώ μόνο. Κάτι. Ναι. Ισχύει αυτό που διάβασα. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν είναι από τους ισολογισμούς. Το πρώτο τρίμηνο του 26 είναι συν 284 εκατομμύρια το ένα δηληστήριο και γάλα τόσο το άλλο κέρδη.
4: Είναι 4. 3 δηληστήρια έχει η Hellenic Energy. Άρα, ναι. Και το ένα δηληστήριο, αλλά όλα αυτά προηγμένα και υπερσύγχρονα, έχει η Motor Oil. Είναι τόσο τα κέρδη, ναι. Όσο εγώ διάβασα.
0: Γιατί πέρυσι ήταν, λέει, το πρώτο του 25 ήταν κάτι λίγα εκατομμύρια.
4: Καλά, γενικώς από το 2021 και μετά έχουν υψηλά κέρδη τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Για
4: να έχουν μια χρονιά κακή. Τα οποία δεν κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, έχουν επεκταθεί στις ανανεώσιμες ενέργειες. Τα πολλά λεφτά τα βγάζουν σε εξαγωγές. Ειδικά σε ποια κατηγορία? Το αεροπορικό καύσιμο τους έδωσε φοβερό πλεονέκτημα, γιατί παράγουν καλής ποιότητας. Δεύτερον, τους βοήθησε πολύ η συγκυρία, αγοράζουν καλής ποιότητας λιβικό πετρέλαιο, το οποίο δεν χρειάζεται μεγάλη δίληση. Είναι καθαρό, υψηλής ποιότητας, το οποίο τους βοήθησε πάρα

0: Πες το Μπέλο, θέλει φαλήρο.
1: Ο Μπέλος ανησυχεί για το δάνο που θα τον στείλει στην Αφιθέα.
0: Στην Καλυθέα όμως πες του, 80 μέτρα, 110.000 και ένα πεντάρικο η ανακοίνωση 160.
1: Το πήρε τώρα Μπέλος.
0: Τι αν το στείλουμε το πάρει.
2: Τώρα πάει, στο δρόμο είναι.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
0: Μας έλειψες. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή επιτυχία στη Μαρία Σάκαρη. Σε λίγη ώρα δίνει μάτς στο ΆΚΑ.
3: Ε, ποια παίζει.
1: Παίζει με το νούμερο 113, αν δεν κάνω λάθος. Ανατολική Ευρώπη. Ραντομίροβα. Ραντομίροβα, κάπως έτσι.
3: Κερδάμε σου.
1: 113, 132.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
13: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
14: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
15: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
16: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
15: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
16: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
17: Το καλοκαίρι αυτό κάτι

0: Γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 6.

0: 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Που έχει στο λαιμό.
11: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Γιώργο Βραχνό, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: προσκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράτεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Σημειώνεται δε ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα σήμερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στην διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα άνοδο στο 5% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ. Οριακά στα 80 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της στην χώρα μας θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Συνάγερμος έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, αναφέρει στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιάννακος, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο Κο και Κάρπαθο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά, ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας, ενώ η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Και να δούμε τώρα αναλυτικά τις ειδήσεις έτσι όπως παρουσιάζονται στο μαγκαζίνο μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε λοιπόν ότι αυτό το ποσό θα εισπράτεται από την χώρα του και θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Στο ερώτημα τώρα, τι επιλογές έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε ο ίδιος την απάντηση, μια απάντηση που φέρεται να φέρνει τα πάνω κάτω, εξ όσων αντιλαμβάνεται κανείς. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης μας δίνει τις λεπτομέρειες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει όπως ακούσαμε η ΣΑΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς. Και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο
2: ένα
1: καθίσταται
2: bypass,
1: αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, προσκλήθηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Βουδαπέστη. Η πρόσκληση ήταν πρόσχημα για τη μυστική συνάντησή του με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ. Ο άλλοτε σκληροπυρηνικός και φανατικός εχθρός του Ισραήλ, να θυμίσουμε, είχε πλέον συγκρουστεί με το Ιρανικό καθεστώς και φέρεται να έβλεπε αυτή την ξένη παρέμβαση ως δρόμο επιστροφής στην εξουσία. Το σχέδιο βεβαίως απέτυχε και η σημερινή του τύχη παραμένει άγνωστη.
0: Πάντως σημειώνεται ότι το νέο καθεστώς θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στην διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για την διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, να δούμε λίγο το οικονομικό αποτύπωμα αυτή της εξέλιξης για το οποίο μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα των διοδίων ή της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από 100-120 δολάρια, ίσως και υψηλότερα.
2: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν ότι το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
3: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
2: Γιατί? Το ερώτημα ενός εκατομμυρίου.
3: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν εδώ. Εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές Platts, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6% στο diesel. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσεξε, το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά οφείλεται στην αγορά δήλησης.
2: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλαια, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
2: Μέχρι πόσο?
3: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσης στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο, στον πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι
2: υπάρχει
3: πολύ μεγάλο
2: πρόβλημα.
3: Υπάρχει
2: κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
3: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση ως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
0: Αυτά λοιπόν όλα τα δεδομένα για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, που δεν είναι άλλο από την επιβολή τέλους 20% του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γυρίζουμε σελίδα. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της στην χώρα μας προφανώς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Βαγγέλης Κοκολάκος, τις λεπτομέρειες.
5: Μετά τις τρεις συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους δύο από την ομάδα των πέντε δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
6: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα, μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
5: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικία 43 και 48 ετών.
7: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν τρία άτομα. Υπήρχε όμως και ένας θεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των προσβεστικών δυνάμεων.
5: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοβιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.
6: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
5: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, καθώς και παλαιά είδη ένδυση, τα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ.
8: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
5: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως οι εντολές τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
9: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
10: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
5: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Γιάννης Σουλιώτης μας αποκαλύπτει πώς οι αρχές 16 χρόνια μετά έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων. Στην ουσία, πού βασίστηκε η έρευνα.
11: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο, με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
2: Άρα, έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα, Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. Ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
11: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του, όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες, με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμό καπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
2: Ο Μεσαίος. Έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
11: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
2: Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους. Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
11: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο, το 2020, είχε καταλήξει ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
2: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
11: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
0: Μένοντας πάντα στο ίδιο θέμα, στοιχεία για την 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εκδοθεί, όπως σας είπαμε, ερυθρέα αγγελία, συνελήφθη και για την έκδοσή της θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Αλλά για τη ζωή της εκεί. Στοιχεία μας έχει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ανταποκριτής του Sky στο Λονδίνο.
8: Δεν γνωρίζουμε, Ελένα, αν στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Βρετανικές αρχές. Ωστόσο, σε δήλωσή του σήμερα στον Sky, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε ότι η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick από αστυνομικούς της αρμόδιας μονάδας κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών και θα οδηγηθεί αύριο 14 Ιουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου Πρωτοδικών του Westminster. Τώρα, τι θα ακολουθήσει? Αύριο οι δικαστικές αρχές θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά της, θα την ενημερώσουν για το αίτημα έκδοσης των ελληνικών αρχών και θα εξετάσουν τα επόμενα διαδικαστικά βήματα. Η 46χρονη θα έχει τη δυνατότητα είτε να συνενέσει στην έκδοσή της στην Ελλάδα, είτε να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία αμφισβητώντας το αίτημα. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι αυτή τη στιγμή και το λιγότερο πιθανό σενάριο, θα οριστεί ακρόαση έκδοσης, κατά την οποία το Βρετανικό Δικαστήριο θα εξετάσει αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την παράδοσή της στις ελληνικές αρχές, μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα και στην τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Εκτός από τους τρεις που έχουν ήδη συλληφθεί, έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης και για την δεύτερη ομάδα, τα άτομα της οποίας χτύπησαν τους πρώτους δύο στόχους. Χρήστος Νικολαίδης, ο ανταποκριτής του Sky στην Θεσσαλονίκη, μας ενημερώνει.
12: Υπάρχουν αστυνομικές πηγές που τονίζουν την αισιοδοξία τους, την συγκρατημένη αισιοδοξία τους για την ταυτοποίηση των τριών της δεύτερης ομάδας που έκανε τα δύο άλλα χτυπήματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας από τους τρεις είναι ένα πολύ γνωστό στέλεχος αντιεξουσιαστικών και αριστερίστικων οργανώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση στον χώρο των καταλήψεων αλλά και των επεισοδίων με την αστυνομία. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε ότι καθώς περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις που ενδεχομένως να λάβουν χώρα στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αύριο το μεσημέρι θα έχουμε την προσαγωγή των τριών συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη βαριά δικογραφία εναντίον τους με 5 κακουργήματα. Στις 12 λοιπόν θα διαβούν το κατόφλι του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης προκειμένου να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας.
0: 25 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier. Plays Coltrane. More.com.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Sky 100,3 βραδινό μαγκαζίνο. Και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του οργάνου. Βεβαίως, είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις άλλων 6 στελεχών του κόμματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η νέα πλειοψηφία της πλευράς Πολάκη προωθεί την αυτόνομη πορεία και δίνει για την έξωθεν καλή μαρτυρία μια δεύτερη ευκαιρία στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Πινελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ.
24: Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τον ντόμινο των αποχωρήσεων να τρέχει διαλυτικά για το κόμμα μετά και τις νέες παραιτήσεις της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά και άλλων 5 στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης, που ζητά τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν με δημοψήφισμα την πορεία του.
25: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν.
21: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
18: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Για της παλαιάς μειοψηφίας του Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου, νωρίτερα ο Σιμεών Κεδίκογλου κοινοποίησε με ανάρτηση την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να πορευτεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
26: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι.
24: Τον ίδιο δρόμο των παραιτήσεων και της αποχώρησης αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές.
0: Τις επόμενες μέρες μπορεί να ανεξαρτητοποιηθείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
27: Ναι.
0: Το σκέφτεστε?
27: Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Δηλαδή.
27: Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ' αυτού του διλήμματος.
24: Εξελίξεις που υποδέχεται με εχμές η εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις.
28: Οι παραιτήσεις δεν είναι μια εύκολη και ευχάριστη συνθήκη. Τελειώνει όμως μια περίοδος ασάφειας. Αυτός ο χώρος, αυτή η παράταξη έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη.
29: Έχουμε ανθρώπους που από το 23 έως σήμερα έχουν αλλάξει 3 κόμματα. Θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα. Ναι. Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές, και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις.
30: Αυτού του είδους οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προσωπική συνείδηση καθενός.
0: Ναι,
30: είναι πρόσωπα τα οποία μόνα τους αποφασίζουν. Έχουν...
24: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λυθεί και ο γρίφος της εκλογής του νέου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας με υποψηφίους έως τώρα τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου.
31: Είναι θέμα ηθικής τάξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και είναι δικαίωμά τους να πάνε με την αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
32: Η διαδικασία επιστροφής του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι κατεύθυνση της Κεντρικής Επιτροπής και είναι δεσμευτικό πλέον.
24: Σήμερα ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου ο Γιάννης Αμανατίδης.
33: Καλή επιτυχία.
34: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο σχόλιο τώρα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αντώνης Ατζολέτος.
2: Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει από στελέχη τα οποία έλεγαν εξ αρχής ότι εμείς δεν θέλουμε να κινηθούμε αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και θα αδειάσει ακόμα πιο πολύ. Είδαμε σήμερα 7 μέλη της πολιτικής γραμματείας, έναν βουλευτή, τον κύριο Κεδίκογλου. Περιμένουν στην αναμονή ακόμα 13 βουλευτές. Θα τους δούμε και αυτούς κάποια στιγμή, τους περισσότερους, να πατούν το κουμπί. Απλώς έχουν διαφορετικές ταχύτητες και το πώς θα το κάνουν και αν θα το κάνουν και αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Σήμερα μαθαίνουμε πως υπήρχε μια συνάντηση 4-5 προκειμένου να μελετήσουν τις κινήσεις τους.
4: Ερώτημα. Γιατί βιάζονται να το κάνουν, γιατί βιάζονται να παραιτηθούν, γιατί στην ουσία χαρίζουν το κόμμα και το χαρίζουν αμαχητή, Αντώνη?
2: Γιατί βρήκαν ένα τοίχο, ένα διπλό τοίχο. Πρώτον, τους έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο? Με το ζόρι δεν γίνεται. Δεύτερον, για να μην κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να αυτοδιαλυθεί. Αυτό λέει το καταστατικό. Και εδώ πέρα μπαίνει πάλι το ερώτημα, ποιος θα έβγαινε μπροστά να πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοδιαλύεται και δεν κατεβαίνει? Προσπάθησε να το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, ήθελε να κερδίσει λίγο χρόνο, προσπάθησε να το κάνει κάπως μαλακά.
4: Ενοχική δεν του έκφραση.
2: Βγήκε. Ναι, δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε και προφανώς κατάλαβαν όλοι ότι δεν βγαίνει σε κανένα αυτό το πράγμα.
4: Τώρα, σε αυτές τις συνεδριάσεις αναδεικνύονται δύο πρόσωπα, Πολάκης Δούρου. Καταλαβαίνουμε ότι και οι δύο κάνουν μια αρχηγική εμφάνιση. Ποιος θα κερδίσει όμως?
2: Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι η επόμενη σύγκρουση με στην Κουνδούρου. Δεν ξέρω πόσο ανέφελη θα είναι, γιατί μιλάμε για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και οι δύο το θέλουν και οι δύο θα είναι υποψήφοι. Η Ρένα Δούρα φαίνεται να έχει μία βάση βουλευτών που θα παραμείνουν, που τη στηρίζουν. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Αν ισχύσει ο σχεδιασμός την Τετάρτη, ενδεχομένως να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι σίγουρο, να εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις τον Παύλο Πολάκη. Και αν γίνει αυτό, από την άλλη εβδομάδα πλέον θα δούμε την κρίσιμη συνεδρίαση.
4: Άρα, de facto, επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Αν η κυρία Δούρου που έχει το προβάδισμα επικρατήσει, ο κύριος Πολάκης θα το αποδεχθεί αυτό?
2: Θα το αποδεχθεί, εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Τώρα, σενάριο επιστροφής του Στέφανου Κασελάκη, βλέπεις, παίζει κάτι τέτοιο?
2: Να το δούμε και αυτό, γιατί όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούν καραμπόλες. Μιλάμε πάντα για την κυρία Τσαπανίδου που είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην ένατη θέση. Πάνω από τον κύριο Κασελάκη, στην πέμπτη και στην έβδομη και στην όγδοη θέση, είναι τρία στελέχη τα οποία πλέον βρίσκονται στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για τον κύριο Καλογύρου, την κυρία Λάλη και τον κύριο Τσακρή, τον καθηγητή.
4: Έρχεται πιο κοντά, επομένως.
2: Δεν παρετούνται. Αυτοί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τη θέση στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο κλήρος πέφτει στην κυρία Λιβαδάρου, την πολιτικό μηχανικό. Τι θα κάνει? Πάντα σε περίπτωση που αποφασίζει να παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου. Έτσι είναι λίγο το σενάριο, να το δούμε.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στη δύση αυτή τη πολιτική χρονιά. Οι αρχηγοί ανεβάζουν ταχύτητα και επιλέγουν στρατηγική. Τα πρόσωπα που θα απαρτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο τη Ελλάς που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει στο pressing κατά τη κυβέρνηση και βάζει στο Ταμείο Ανάκαμψη και τα F-35 στο μενού τη κόντρα. Από το briefing του απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης και μάλιστα το απάντησε σε υψηλούς τόνους. Συνέχεια στο θέμα των συντάξεων δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Την προεκλογική μηχανή ήδη να δουλεύει σε ανεβασμένες στροφές. Η κυβέρνηση τρέχει το υπόλοιπο της διαδρομής ως τις κάλπες με σημαία τα μεγάλα έργα που παραδίδονται, αλλά και τις υποδομές για την τρίτη θητεία, την οποία διεκδικεί, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά.
6: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα, τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα πέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα επιχειρεί να αποδυναμώσει το κυβερνητικό αφήγημα για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, οι οποίες στις τελευταίες εθνικές κάλπες στηρίξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με την οργανωτική συγκρότηση της Ελλάς και τη στελέχωση με 400 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος από την περίοδια του στη Μυτιλίνη βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Το Ταμείο Ανάκαμψης, η ανθεκτικότητα που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα.
5: Μήλον της έρηδος για τα κομματικά επιτελεία είναι η μεσαία τάξη, κάτι που αποτυπώνεται και στη δημοσκοπική μάχη. Η τελευταία της GPO για το AI εφημερίδα δείχνει στην κατάταξη τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, την Ελλάδα τσιμπάει λιγότερη από μία μονάδα στο 16,6% και το Πασόκ να υποχωρεί στο 10,8%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά με χαμηλούς τόνους.
6: Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα με το καλό του 2029, δίνοντας στη κυκλοφορία ένα έργο το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για τη Δυτική Αττική, για τη Δυτική Αθήνα. Εγώ μίλησα για το έργο. Για τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνος ο ελληνικός λαός.
5: Μαξίμου επιστρατεύουν υψηλούς τόνους ωστόσο για να ανακόψουν τη δεξιά πλαγιοκόπηση από την Ελλάς, με τον Παύλο Μαρινάκη να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τα περί εθνικής ήττας για τα F-35 που διεκδικεί η Τουρκία.
9: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ.
25: Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τουλάχιστον θα όφιλε να μην ψεύδεται ασύστολα.
5: Σε αυτό το φόντο αξιολογείται και ο εκδεξιών κίνδυνος ενός κόμματος Σαμαρά.
10: Όσα μιλάμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάμε με τον Σαμαρά. Mm. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
9: Πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες σε κλειστές πόρτες.
11: Όλοι οι εργαζόμενοι να μην πέσουν στην παγίδα όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν.
5: Οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλυστήρια ήταν συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πύχης για την αυτοδυναμία κυμαίνεται μεταξύ 37,5% και 38,5% και θα εξαρτηθεί από το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Και επειδή τρέχουν οι πολιτικές εξελίξεις, έως και 100 νέα ονόματα θα έχει το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου έχει τις λεπτομέρειες.
5: Σε κάθε περίπτωση, τα μολύβια εδώ και αρκετό καιρό έχουν πάρει φωτιά. Δουλεύεται αυτή η πρώτη μεγάλη λίστα με έως και 100 ονόματα, όπως το είπες εσύ. Δουλεύεται από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυρανάκη, και τον εξαπορήτων του πρωθυπουργού, τον κύριο Νέζη, αλλά και άλλα μέλη του στενού πυρήνα των συνεργατών του πρωθυπουργού. Είναι σαφές ότι εκεί, όπως το ορθά το προανέφερες, θα βρίσκεται μια μεγάλη μάζα αυτοδιοικητικών. Σου θυμίζω, Λένα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών είχε καλέσει αρκετούς από αυτούς να παραιτηθούν μέχρι τέλος του μήνα ώστε να δώσουν τη μάχη του Σταυρού, χωρίς όμως άνισα προβαδίσματα σε σχέση με ενεργεία βουλευτές ή άλλους που θα μπουν στη μάχη του Σταυρού. Από την άλλη, φαίνεται ότι ονόματα που δουλεύονται στο παρασκήνιο δεν επιβεβαιώνονται σε αυτή τουλάχιστον τη λίστα ή σε μια επόμενη που θα έρθει, διότι ακούστηκε για παράδειγμα προημερών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, ότι βολιδοσκοπείται ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος μάλλον δεν θα γεμίσει τη ρακέτα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές.

0: Γυρίζουμε σελίδα. Και η Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα κατεχόμενα για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Θα είναι αμφίδρομης λειτουργίας. Από ό,τι φαίνεται και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, μας ενημερώνει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ταξίδεψε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τζεβδέτ Ιλμάς, για να ανακοινώσει και να υπογράψει το μνημόνιο με τους Τουρκοκύπριους, έτσι ώστε να κατασκευαστεί αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 97 χιλιόμετρων κάτω από τη θάλασσα, και στόχος είναι η Τουρκία να στέλνει φυσικό αέριο στους Τουρκοκύπριους, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο Αλπαστάν Μπαϊρακτάρ, μίλησε για αμφίδρομο αγωγό που αργότερα, λέει, αν βρεθεί αέριο και στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, τότε μπορεί να έρχεται αέριο στην Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία έχει στόχο να παίρνει και το αέριο της Κύπρου προς την Τουρκία μελλοντικά. Σίγουρα όμως η Τουρκία αυτή την περίοδο που διαρρέουν διάφορα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού προσπαθεί να δείξει ότι δεν θα αφήσει τίποτα από την Κύπρο και ότι πάντα θα υπάρχει αυτός ο δεσμός με τους Τουρκοκύπριους.
2: Και μην ξεχνάμε και ότι υπάρχει και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει την γαλάζια πατρίδα. Θέλω να πω, η Άγκυρα κάνει αρκετά βήματα και τα κάνει τώρα, Μανώλη.
1: Ναι, ήδη έχει κάνει και έναν υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του, ήδη έχει κατασκευαστεί και σιγά σιγά δείχνει ότι, τουλάχιστον θεωρητικά και στην πράξη, προσπαθεί να δείξει ότι θα υπάρχει πάντα αυτή η στενή σχέση.
0: Πάμε τώρα στη φωτιά που είχαμε χθες στο θέατρο Μπαδμίτων, το οποίο καταστράφηκε μέρος του παλιού κτηρίου. Το περιστατικό ωστόσο έφερε στην επιφάνεια την δύσκολη εξίσωση του ιστορικού αυτού κτηρίου. Ποιο είναι το καθεστώς που το διέπει, ποιο το παρελθόν, ο μεν εκμισθωτής θέλει την επένδυση και το δε δημόσιο δεν έχει σπράξει τα ενίκια. Αναλυτικά η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
3: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον στο Πάρκο Γούδι επανέφερε στο προσκήνιο τη μακρά ιστορία του πρώην γηπέδου αλλά και των αγώνων των κατοίκων από το 2004 για την κατεδάφιση του ακινήτου, που δεν έχει καμία σχέση πλέον με τις ενδόξες μέρες που έζησε μετά την κατασκευή του για χρήση ως Ολυμπιακού Κέντρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
4: Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι θα δοθεί όλο αυτό ο χώρος για να γίνει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο. Βλέπουμε συνεχώς εμπόδια. Αν πάτε μέσα στο πάρκο, θα θρίξετε, γιατί θα δείτε διαμπερή κυκλοφορία αυτοκινήτων, ένα τέλειωτο πάρκινγκ.
3: Το 2006 τον πλειοδοτικό διαγωνισμό κερδίζει η εταιρεία Athens Badminton, που μισθώνει το ακίνητο για 20 χρόνια, επενδύοντας 16 εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή του αθλητικού χώρου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για 5 χρόνια απασχολεί 200 εργαζόμενους και αποφέρει στο δημόσιο έσοδα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα ενίκια.
5: Μετά αυτή η άδεια ανανεώθηκε, χαρακτηρίστηκε θέατρο και δόθηκε σε μια ομάδα επιχειρηματιών, η οποία είχε την ευθύνη ή την δικαιοδοσία ή την αρμοδιότητα να το λειτουργεί σαν θέατρο.
3: Το 2012, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οικοδομική άδεια μετατροπή σε χώρο πολιτισμού κρίνεται άκυρη και εσωτερικής κατασκευής αυθαίρετης και καταδαφιστές. Στη συνέχεια ξεκινά μια δικαστική διαμάχη με το δημόσιο να ζητά από τον εκμισθωτή απλήρωτα ενίκια 5 εκατομμυρίων ευρώ, αξιώνοντας την έξωσή του. Ενώ οι επενδυτές αξιώνουν αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και επιστροφή του ποσού της επένδυσης.
5: Κρίθηκε κατεδαφιστέο με τη λήξη της σύμβασης που είχαν οι επιχειρηματίες. Η λήξη της σύμβασης χρονολογείται 10 Απριλίου του 2026. Έχει κλείσει γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες αυτοί χρεοκόπησαν.
3: Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της περιοχής εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο.
4: Δεν προχωρήσαν για κατεδάφιση και αυτό είναι καραμπινάτη αφαιρεσία της συναρμοδίων. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέα, πρέπει να το κοιτάξει. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να δουν επιτέλους ένα πάρκο.
3: Από το 2022 το πρώην γήπεδο του μπάντμιντον έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στελούν υποδιερεύνηση.
0: Πάμε στη δίκη των Τεμπών. Είχαμε ένταση και μια νομική συζήτηση για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τη σύμβαση 717. Πάνος Γαρφαλιάς αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
7: Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησαν οι συνήγοροι κατηγορουμένων στελεχών της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η υπόθεση των Δεμπόρων έχει σπάσει σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερις δικογραφίες. Μία από αυτές είναι η σύμβαση 717 που έχει το ίδιο κατηγορητήριο με τη δίκη που γίνεται εδώ στη Λάρισα. Τώρα, τι ζητούν αυτοί οι συνήγοροι για τους εντολείς τους? Ζητούν είτε την αναστολή για τους εντολείς τους, δηλαδή να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία, είτε να αναβληθεί η δίκη μέχρι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που χειρίζεται την 717 να πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και μια οργισμένη αντίδραση μιας μητέρας, της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου, όταν ένας συνήγορος υψηλόβαθμου στελέχους του ΟΣΕ είπε ότι εκείνο το βράδυ δεν ξέρουμε, πρέπει να ερευνήσουμε αν ο αναφερομένος κανονισμός εφαρμόστηκε, κανονισμός που προέβλεπε και τις ελλείψεις που είχαμε στον σιδηρόδρομο. Η κυρία Ανδρεάδου λοιπόν είπε ότι όχι, δεν ήταν τρένα αυτά, όλα αυτά που λέτε είναι λάθος, έπρεπε να μας ειδοποιήσουν, συντεταγμένος με την κυβέρνηση ήταν ο εντολέας σας. Τότε αντέδρασε η πρόεδρος της έδρας, θα ακούσατε πολλά της είπε, για μένα είναι πολύ εύκολο να σας βγάλω από την έδρα. Τότε αντέδρασε η μητέρα και είπε θα βγω έξω, μόνη μου κυρία πρόεδρε, ακούω πράγματα που δεν ισχύουν. Να σας θυμίσω ότι η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται την Τετάρτη.
0: Και πάμε τώρα σε ένα σκάνδαλο. Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτει το ασίδωτο πάρτι που φέρεται να γινόταν στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Η κακοδιαχείριση των οικονομικών μεγάλη γκάμα είχε, από ροζ κανείς, αναβαθμισμένες κονσόλες παιχνιδιού, ακριβά κινητά τηλέφωνα μέχρι πεντάστερα ξενοδοχεία. Οι ελεγκτές λοιπόν τώρα ξεσκονίζουν εκατοντάδες παραστατικά, τραπεζικές κινήσεις αλλά και συμβάσεις. Εντόπισαν αδικαιολόγητες χρεώσεις και μεταφορές ποσών. Ο Γιώργος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
8: Υπέρογγες δαπάνες που δεν συνδέονταν με τις λειτουργικές ανάγκες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και προβληματικές μεταφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Από και προς λογαριασμούς του πρώην Προέδρου της Χάρη Μαριόλη. Ο διαχειριστικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Φορέα έβγαλε λαβράκι. Και ο πρώην έφορος εθνικών ομάδων που κατήγγειλε πρώτος κακοδιαχείριση μιλά αποκλειστικά στον Sky για τα όσα διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
9: Υποστήριξα τη διοίκηση του κύριου Μαριόλη, ανέλαβα στη διαδικασία να είμαι έφορος εθνικών ομάδων και να πω και στο ΔΣ. Υπήρχαν δηλαδή δαπάνες και μεταφορές Προέδρου, οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν το άθλημα. Δηλαδή, πήγε ο Πρόεδρος να προσκυνήσει στο Τελαβίβ και θεώρησε ότι είχαμε συνάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Δεν υπήρχε ποτέ πρόσκληση, δεν υπήρχε ποτέ θέμα.
8: Στον έλεγχο καταγράφηκαν τραπεζικές μεταφορές υπό τη μορφή επιστροφής ταμιακών διευκολύνσεων συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ σε δύο λογαριασμούς του πρώην Προέδρου σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
10: Ήτανε χρήματα τα οποία είχα δανείσει ατόκως στην Ομοσπονδία για να μπορεί να κινηθούν οι εθνικές ομάδες και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και όταν η Ομοσπονδία έπαιρνε τα χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό, μου τα επέστρεφε πίσω ατόκως. Αυτή την κίνηση και όλη τη διαδικασία την έχουν καταγράψει τελείως λάθος.
8: Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών όμως κάνει λόγο για προσωπικές δαπάνες.
11: Κάλυπτε σε πρώτο χρόνο προσωπικές ανάγκες με χρήση χρεωστικής κάρτας της Ομοσπονδίας ή επιπιστώση ή δαπανώντας μετρητά. Και σε δεύτερο χρόνο υπέβαλε αιτήματα στο αρμόδιο προσωπικό της Ομοσπονδίας, ώστε αυτές οι δαπάνες να λογιστικοποιηθούν ως υποχρεώσεις της έναντι του.
8: Από την έρευνα προέκυψε σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ανάμεσά τους οι αγορές ακριβών κινητών και παιχνιδοκονσόλων, ειδών από duty free και σούπερ μάρκετ. Αλλά και η λίστα αγοράς από γνωστό πολυκατάστημα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα διακοσμητικό που περιγράφεται ως σκύλος ροζ κανείς και παντόφλες.
10: Η κάθε Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να κάνει δώρα στους αθλητές, πρωταθλητές, να παίρνει μια απόφαση να κάνει κάποια δώρα. Όμως τα συγκεκριμένα δώρα, τα οποία τα αγοράσαμε, τα έχω πληρώσει με χρήματα δικά μου.
8: Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο πρώην Πρόεδρος διέθετε χρεωστική κάρτα συνδεδεμένη με λογαριασμό της Ομοσπονδίας, καθώς και αποκλειστική πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με αυτήν, κατάφερε να πληρώνει πολυτελή ξενοδοχεία, που σε κάποιες περιπτώσεις με βάση τον έλεγχο δεν δικαιολογούνταν από το πρόγραμμα των αγώνων.
9: Δηλαδή έλεγε ότι εγώ πάω να μιλήσω για το άθλημα Θεσσαλονίκη και εγώ έλεγα πού είναι τα εισιτήρια. Με ποια διαδικασία πάμε να μιλήσουμε, δηλαδή τι ακριβώς πάμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Ρόδο.
8: Με διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώθηκε η αναδρομική έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Ιταλία και τις απαράδεκτες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με εθνικιστή πολιτικό να χτυπά αλίπητα έναν Ιρακινό. Και μάλιστα αυτό να συμβαίνει στη μέση του δρόμου. Η Σάκ Τριανταφυλλίδης μας ενημερώνει.
12: Το περιστατικό εκτελήχθηκε στο Σαν Μπεντέντο Ντελ Τρόντο. Ο άνδρας Ιρακινός, άστεγος σύμφωνα με ιταλικά μέσα, βρίσκεται στη μέση του δρόμου και εμποδίζει την κυκλοφορία. Ο επιχειρηματίας Τζουτζέπε Μπαρμπόνι, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, του Ρομπέρτο Βανάτσι, τον ρίχνει στο έδαφος όπως βλέπουμε, τον ακινητοποιεί, τον γροθοκοπεί επανειλημμένα και στο τέλος τον πετά πάνω στο πεζοδρόμιο. Το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον Μπαρμπόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Ο δήμαρχος της πόλης καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι η αυτοδικία δεν αποτελεί λύση, ενώ και η εισαγγελία εξετάζει πλέον το περιστατικό.
0: Μια είδηση που ενδιαφέρει το αγοραστικό κοινό: οι θερινές εκτόσεις κάνουν πρεμιέρα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και την Κυριακή 19 του μήνα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Οι καταναλωτές κοιτούν τις βιτρίνες, ζυγίζουν τα οικονομικά δεδομένα και πόσο αντέχει βεβαίως ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Το εγχειρίδιο αγοράς έχει την προσοχή στα ταμπελάκια των προϊόντων. Εκεί λοιπόν, να είστε προσεκτικοί, θα πρέπει να αναγράφετε και η προγενέστερη τιμή. Χρυσόστομο Τσούφη στο ρεπορτάζ.
13: Σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει κοσμοπλημμύρια εδώ στην Ερμού. Ειδικά οι γυναίκες είναι το καλύτερό μας.
14: Οι εκπτώσεις έκαναν την πρεμιέρα τους και ο κόσμος φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε.
15: Με τις βιτρίνες να γράφουν πλέον εκπτώσεις, αρκετοί καταναλωτές βγήκαν από νωρίς στην αγορά. Άλλοι είχαν ήδη εντοπίσει τα προϊόντα που ήθελαν και περίμεναν την πρώτη μέρα των εκπτώσεων για να τα αγοράσουν, ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που παραδέχθηκαν ότι παρά τις εκπτώσεις, ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αγορές.
13: Έχετε κάτι στο νου σας που θέλετε να ψωνίσετε που δεν το αγοράζετε τον προηγούμενο καιρό?
16: Ναι, θα πάω να κοιτάξω γι' αυτό. Ανέβηκα πάνω.
17: Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει με ένα 30-40% ανάλογα με τον κλάδο. Οι κλάδοι που ήθιστε να προσφέρουν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις είναι η ένδυση, η υπόθεση, τα αξεσουάρ και τα καλλυντικά.
15: Τι θα πάρετε, έχετε σκεφτεί, ό,τι βρείτε, δηλαδή τι, σε ρούχο, σε ηλεκτρονικό, σε τι?
13: Εντάξει, ηλεκτρονικό όχι, ρούχα πιο πολύ, καλλυντικά, θα δούμε.
14: Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις που σηματοδοτούν την ανανέωση του στόκ των επιχειρήσεων και επομένως πολύ καλύτερες τιμές θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
16: Τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα για πολλούς, οπότε περιμένουν τις εκπτώσεις.
18: Περιμένω να αυξηθεί λίγο ο τζίρος, να δουλέψουμε λίγο και κυρίως στο αντρικό που είναι το είδος μου εδώ στο κατάστημα, επειδή ο κόσμος πια ψωνίζει σε εκτός.
14: Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, στα ταμπελάκια των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη των εκπτώσεων.
19: Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και που πέφτουν οι τιμές, δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά.
14: Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας στην αγορά για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου, με προβλεπόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία λίμωξη τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
20: Τουλάχιστον 20 άτομα έφτασαν εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, Λένα, με συμπτώματα εμετού, διάρειας και πυρετού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ίδιο το νοσοκομείο. Μάλιστα, σε 12 περιπτώσεις χρειάστηκε να νοσηλευτούν στην παθολογική κλινική και στη βραχία νοσηλεία του νοσοκομείου. Όμως είναι σε καλή κατάσταση, όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά κρούσματα σαλμονέλας, ενημέρωσε τον ΕΟΔΗ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να βρούμε την πηγή του, για να βρουν την πηγή του προβλήματος. Να πούμε επίσης πως μιλώντας στον Sky 100,3, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως τα άτομα αυτά δεν βρίσκονταν σε κάποια κοινή εκδήλωση, οπότε προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν από κάποιον κοινό προμηθευτή.
0: Το ρεπορτάζ ήταν της Μέρης Τούμπα. Τώρα, θυμόμαστε όλοι τις τρομακτικές εικόνες με το F-16 στη Ζάκυνθο να τυλίγεται στις φλόγες μετά την αναγκαστική προσγείωση. Σε αυτές τις εικόνες θυμόμαστε και τον πιλότο, που τιμήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας. Ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει το ρεπορτάζ.
2: Πρόκειται για τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποίος είναι και ο διοικητής της 335 Μοίρας που επιχειρούσε με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τιμήθηκε για την προσπάθεια αυτή που κατέβαλε προκειμένου να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη που υπέστη. Κατάφερε και ο ίδιος φυσικά να βγει αλόβητος από το πιλωτήριο, αλλά και το αεροσκάφος να είναι σε κατάσταση που μπορεί να επισκευαστεί. Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο F-16, το οποίο το έχουν περισυλλέξει βεβαίως τα κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας. Οι τεχνικοί θα το επισκευάσουν, ενώ πρέπει να πούμε πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, τόνισε τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία αλλά και το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων πιλότων, που βεβαίως αποτυπώθηκε στις προσπάθειες που έκανε ο χειριστής. Όπως είπαμε, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος παρά την πολύ σημαντική βλάβη.
0: Και λίγο πριν το τέλος, αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Παγκάκη.
21: Καλησπέρα από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε πιο εύστοχο τόπο, αν θέλετε, στην Αθήνα, στη γενέτειρα του Παναθηναϊκού, να βρει η ΠΑΕ για να παρουσιάσει τις νέες εμφανίσεις της ομάδας, με φόντο την Ακρόπολη πίσω και το Λυκαβητό εκ δεξιών μου. Ο Παναθηναϊκός, σε συνεργασία με την Adidas, την εταιρεία ένδυσης, και φυσικά υπό την αιγίδα της Superbet, της χορηγού του εταιρείας, θα παρουσιάσει σήμερα την πράσινη, την λευκή και την μαύρη του εμφάνιση. Είναι εδώ οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ιδιαίτερα αγωνία για να δούμε τις εμφανίσεις που θα φορεθούν τη νέα σεζόν, ενδεχομένως και στο προσεχές φιλικό στην Βιέννη για το Τριφύλι. Νομίζω έχει το δικό του ενδιαφέρον. Περισσότερες λεπτομέρειες ανάση δεν έχουν γίνει γνωστές βέβαια, και καλό είναι να κάνουμε και εμείς λίγο υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα, όπου επίσημα θα ανοίξει η αυλαία της παρουσίασης για να δούμε τις πινελιές που θέλει να προσθέσει η εταιρεία ένδυσης στο νέο Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό του Νίστρου, στον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, μεγάλο το ενδιαφέρον εδώ από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθεις από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βραχνός, αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Να σας πω...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπή.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μου λες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρή.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Σμένα κι από άποψη εραστέ. Όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου.

ούτε να χάθει πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου, πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

0: χίλια. Να παίρνει ο πιο δυνατός.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 8FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

kisses.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.